0: κλέφτηκο. Ούτε να το βλέπω. Κλέφτηκο,
1: κλέφτηκο.
2: Για μας το φέρει.
0: Φάτο. Φάτο.
1: Φίλε Σωτήρη.
0: Έχει φάει, έχει φάει το
1: Αγγλέο. Είμαστε
0: ο άλλος, καλά, είμαστε καλά. Ο άλλος κάνει δίαιτα.
1: Είμαστε καλά. Έκανε δίαιτα, αλλά τελικά σήμερα είναι free. Free
0: α, ναι, ημέρα, Παρασκευή. Ξεπερνάει Παρασκευή.
1: Σήμερα,
0: ναι. Είναι ελεύθερη μέρα, Παρασκευή.
1: Ελεύθερη μέρα. Αλλά μπορεί να φάει και κλέφτηκο, ε.
0: Ε, λίγο αν θέλει θα φάει. Λίγο,
1: τι λίγο, χωρίς ψωμί. Όπα, όπα. Χωρίς ψωμί μπορεί να φάει.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, κύριε Μπέλο.
2: Ένα μισό κιλό έχω φέρει.
0: Κοντά
2: στο
0: μικρόφωνο.
2: Ένα μισό κιλάκι έχω φέρει.
0: Ωραία, εντάξει, φίλε.
3: Και κιλό να έχει φέρει θα τα κάψουμε μετά.
0: Αυτό λέω.
1: Πώς θα τα κάψουμε.
0: Αυτό λέω. Θα τρέξει.
2: Γυμναστήριο.
1: Απόψε τώρα.
0: Όχι, θα τρέξει με το χαϊδάρι.
1: Πού θα τρέξει.
2: Στο νύχτιο. Στο μπαλκόνι.
0: Ναι, είναι τζόκινγκ.
1: Αυτά είναι καινούργια τώρα.
2: Το κυνηγάει Βάσο και ο Χάτζη
1: Μαντρίχη. Α, για τον Μανώλη λες. Εντάξει, οκ. Okay. Έχω πρόβλημα εδώ με το
0: Βάσο. Πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
1: Ε, ποιος το λέει αυτό.
3: Η Βάσο.
1: Α, η Βάσο το είπε. Εγώ δεν έχω όνομα.
0: Δεν το λέει για σένα. Λέει. Πώς τα λέει ο άτιμος Χάτζημαν, καλή ειρήνη.
1: Καλή ειρήνη.
0: Εσένα απαντάει, εσένα ρωτάει.
1: Εσένα ρωτάει.
0: Αν δεν ξέρει τώρα. Δεν ξέρει
1: τώρα.
0: Δεν ξέρει τώρα.
2: Το υπογράφω και εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω. Μόνο στα τάξη ξέρει τελικά.
2: Συνδυστικέ.
0: Ναι, δεν με λέει. Πράπα.
2: Περιμένει αύριο να έρθουν οι γυναίκε.
0: Πράπα. Έτσι. 10 η ώρα θα έρθω αύριο.
2: 10.
0: Έχω τα παιδιά.
2: Εγώ βλέπω να έρθει κάτι 8 να πω.
0: Όχι.
2: Μετά να φεύγει. Έτσι να έρθει κάτι 10.
0: Δεν υπάρχει νωρί. Ξέχασε
1: τα παιδιά.
0: Εγώ τα παιδιά. Να είμαι πριν τι 8.30 αποκλείεται. Με το ζόρι, αν έρθει η μάνα μου σπίτι, να φύγω 8-9 παρά.
3: 9 η ώρα.
0: 9 η ώρα είμαι εκεί, ρε. Αν φύγω 8-9 παρά. Εντάξει, κοντά είναι. Ναι, είμαι μακριά. Σαν αυροκίνηση το βράδυ 9 η ώρα.
2: Ποιο του Χάτζημαν θα φάει αύριο.
0: Τα φάω ό,τι θέλω, δεν κατάλαβα.
2: Όχι, όχι.
0: Δεν πληρώνω.
2: Το αφεντικό εκεί
0: δεν πληρώνω.
2: Εκεί δώσει εντολή.
0: Δεν πληρώνω.
2: Φασολάδα θα φας.
0: Ωραία. Πληρώσω 3 ευρώ, τη φάω φασολάδα. Αν βγάλει και φθηνά. Φασολάδα ωραία είναι με κρυμμυδάκι. Με ελίτσα.
2: Τι 3 ευρώ, τι θα φας.
0: Φασολάδα δεν είναι μπριζόλα. Τι πουλά φασολάδα, 10 ευρώ, τι είσαι. Χίλτον.
2: 7,5 ευρώ έχει.
0: Όχι, δεν τόσο με 10. Δεν πάω να πάρω 3 κιλά να βράσω μόνο.
1: 7,5 ευρώ, ρε φίλε.
0: Άκου τώρα, 7,5 ευρώ φασολάδα. Μα τα λάνιο μπέλε.
2: Για το γερασί μου, 7,5
0: ευρώ. Λε γιατί τρώμε στην γλυφάδα, ρε.
2: Κάτσε, ρε φίλε. 500 γραμμάρια φαγητό είναι, πώ θα την πλήσουμε.
0: 500 γραμμάρια, μισό κιλό βάζει τη φασολάδα, εσύ. Τι τρώει, λόχο, ταΐζει.
2: Όχι, μερίδα.
3: Δεν ξέρει τι μερίδα.
0: Ναι, εγώ δεν ξέρω. Όχι, φασολάδα όμω.
1: Είναι μερίδα.
2: 480 γραμμάρια.
1: Αυτά τα βαθιά τα πιάτα τα.
0: Τα μεγάλα, ναι, τώρα βάζει. Κοντά στο
1: μικρόφωνο. Ε, φίλε, εντάξει, τώρα ξέρω εγώ. Αλλά 7,5.
0: Κάτι πιο εκλεκτό, λέει ο φίλος μου Παναγιώτης Μπιστρό. Κάτι πιο εκλεκτό έχουμε, κύριε Μπέλο, λέει.
2: Βάλω και ένα κέρδα.
0: Όχι, για τον Δημητρά, για τον Παναγιώτη, λέει. Κάτι πιο εκλεκτό.
2: Τα πάντα έχει.
1: Και σαρδέλα. Ε? Για τον Παναγιώτη.
2: Δεν είπε για τον Παναγιώτη το αφεντικό, για τον Γερασί μου είπε.
0: Όχι, για τον Παναγιώτη μιλάει.
1: Εννοείται.
2: Ο Παναγιώτη τα πάντα.
0: Έτσι, τα πάντα. Ό,τι έχει ο κατάλογο.
1: Ο Γερασί μου δηλαδή έχει περιορισμένο
2: μέλλον.
3: Είναι γιατί φροντίζουμε για να είναι fit.
1: Βέβαια.
0: Φασολάδα, ωραία, ρε φίλε.
1: Ωραία, καλή. Φασολάδα, ρεβίθια είναι.
0: Φασολάδα, ναι.
1: Κέφακε, μια χαρά.
0: Κοίτα, μην δε σκάλω και δεν έρθω και τέχνη και δεν φτάνετε αύριο. Και να σου πω την πάγκη σα. Την
3: φωτογραφία του Γερασίμου πάνω στο.
0: Την πάγκη σα. Θα
1: το κάνουμε στον Γιανακόπουλο, ρε φίλε, να βάλουμε φωτογραφίε.
0: Ναι, ναι, όπω θα γίνει.
1: Σε ξέδρε.
2: Η ορχήστρα είναι έτοιμη. 30 άτομα θα έχω εγώ μέσα και εσύ να
1: μην έρθεις
2: και
1: 10
2: να ανοίξεις.
0: Τότε να κάνουμε να έρθουμε.
2: Κιθάρα, μπουζού και κορδεόν.
0: Αυτός έχει φωνάξει, έχει γεμίσει το μαγαζί και θα έρθουν οι ακροατές και θα έρθουν να κάτσουν. Ρε πλάκα μας κάνεις.
2: Εγώ δεν ξέρω αν θα έρθει κάποιος ακροατής ακόμα.
0: Τότε το κάνουμε το κόλπο. Πάμε 50 άτομα όταν τους βάλεις.
2: Άμα έρθουν δεν χωράνε.
0: Και άλλη 30 που είναι δική σου.
2: Μέσα.
0: Χωράνε μέσα όλοι.
2: Για
0: να δούμε. Και να με κάνεις ζήτη και μπέλος το λέω.
2: Χωράνε 60 και 30 που έχω εγώ 90.
0: Και στην εκκλησία πέρα τη χωράνε μερικοί. Ποτέ μας είπε 68, τώρα μας λέει 103.
2: Δεν έχεις έρθει στο μαγαζί.
0: Ποτέ μας είπε 68, καλά.
2: 68 μέσα.
0: Α, και μέσα, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει,
0: 68 μέσα, όχι. 68
2: μέσα.
0: Και 30 έξω.
2: Και 40 ακριβώς.
0: Μια χαρά, μια χαρά, εντάξει.
3: Και πολύ πολύ κάνουμε κύκλο τα τραπέζια στο
0: μπράβο, έξω. Μπράβο, σαν το γάμο.
3: Για να έχουμε και πίσω.
1: Ναι, μωρέ.
0: Μπράβο, ναι. Το κάνουμε γάμο.
1: Ο άνθρωπος θέλει να χορέψει.
2: Και μέσα θα χορέψει.
0: Και μέσα, σε άλλο κόσμο.
1: Να σου πω, η ορχήστρα τι τραγούδια παίζει γενικότερα.
2: Τα πάντα.
1: Ό,τι δηλαδή ζητηθεί από του
0: χορευτέ. Όχι ραπ.
1: Όχι ραπ.
0: Μα ελληνικά
1: ελληνικά θα χορεύει.
0: Τζαμπέτια
1: θα
0: χορεύει.
1: Ναι. Χορεύει χασάπι,
2: χασάπι.
1: Καλαμάτα από την άξο.
2: Θα τραγουδήσει ο Τζίτζη στη.
1: Μετά θα βγάλει και τον λόγο του.
2: Τι είπε ο Τζίτζη.
1: Ήδη έχει κάνει ένα ποτπουρί.
2: Αν έρθει.
1: Θα έρθει.
0: Όχι, θα μήνυμα. 10 ώρα θα είναι εκεί τα γεπέρτο.
2: Θα έρθει.
3: Καλά. Μέχρι τις 10 και μισή έχει τραπέζι.
0: Δεν τραπέζι, αφού δεν δουλεύει. Ρε. Ο μέχρι τις 10 έχει τραπέζι. Μέχρι τις 10.
3: Καλά.
2: Εγώ χθες πήρα το Ρομπίνιο να πάει να τον πάρει με ειδικό όχημα ασφαλείας, αλλά μάλλον δεν γίνεται.
3: Τι είπε ο Σπύρος, ότι θα έρθει.
2: Να πάει να πάρει το Τζίτζ με ειδικό
0: όχημα. Θα έρθει.

0: Τα γεμιστή δίπλα είναι.
1: Δεν ναι, κλείνεται ο Τζίτζη σε όχημα
0: ναι.
1: Ασφαλεία.
2: Σαν, σαν δήμαρχο. Γι' αυτό εγώ τέτοιο όχημα είπα. Κατεβαίνει στην εκκλησία.
3: Γενικώ πώ κινείται ο Τζίτζη. Μεταξύ.
0: Μεταξύ είναι.
3: Ναι.
0: Είχε ένα μηχανάκι, έπεσε πέρα στο πόδι και το σταμάτησε.
3: Α, είχε
0: το
3: και μηχανάκι παράτησε, παλαιότερα.
0: Για ένα παπάκι.
1: Μεταξύ ποιον έχουμε.
0: Με τον Γιώργο έχετε ένα Γιώργο, τα φίλε μα τα χτιζή. Με τον Γιώργο θα έρθει. Μου το είπε, θα έρθει. Αλλά μετά τι 10 γιατί είναι πολλά. Δεν έχει δουλειά. Ποιο κορίτσι.
1: Από όλα.
2: Είπε, θα φέρει κορίτσι μαζί.
3: Τα κορίτσια.
1: Κορίτσια.
2: Μου έχει στείλει μήνυμα. Σου έχει στείλει τώρα φωτογραφία. Τζίτζι by night, σου έχει στείλει.
0: Ναι, μου την έστειλε τώρα πριν από λίγο.
2: Τζίτζι by night.
0: Ναι, έχει πάει η ασκέδαση σήμερα. Λοιπόν, την παπαλάμπρενα του Πανούση θα πει ο Τζίτζι. Την παπαλάμπρενα του Πανούση. Να. Καλημέρα στο φίλο μα τον Βασίλη το Γρατσία που έστειλε μήνυμα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλου του φίλου. Εγώ είπα, θα έρθω παιδιά, αλλά αν έρθει η μαμά νωρί σπίτι και φυλάξει τα παιδιά, θα έρθω κατά τι 9. Αν δεν έρθει, 9 και 4 και 20.
1: Εντάξει. Τα ερωτήματα και έλα να δεις την Παπαλάμπρενα να την ακούσεις live. Προλαβαίνεις.
0: Να σχολάσεις γυναίκα για να αφήσεις τα παιδιά και να έρθω. Αλλά αν έρθει η μάνα μου όμως που είναι όλα. Πολύ πιθανό να έρθει η κυρία να δει τα αγκόνια, θα φύγω 8 και 4 και 20. Άρα θα είμαι 9 παρά στο μαγαζί.
2: Ο τραγουδιστής πήρε.
0: Θα έρθει τραγουδιστής κανονικός.
2: Α, το κανονικό.
0: Βασιλάκης δεν πήρε.
2: Η φίρμα.
0: Να κάνω, δεν έχει πάρει τηλέφωνο. Μακάρι να πάρει να τον βρούμε σήμερα.
2: Και μάλλον θα έρθει και ένα μπουζί ακόμα στις 1.
0: Θα γίνει χαμός. Μία η ώρα. Ο Τζίτζης θα κοιμηθεί.
2: Ποιος θα κοιμηθεί.
0: Το δεκάμιση, θα κλείνει τα μάτια του.
2: Είμαστε για αλλού μετά.
1: Ποιος θα κοιμηθεί.
0: Λέω.
3: Ναι, εννοείται.
2: Άμα τελειώσω νωρίς, είμαστε για αλλού μετά.
0: Δεν γίνεται που έγινε τώρα πίσω στην καρέκλα. Δεν γίνεται που έγινε στην καρέκλα τώρα πριν από λίγο.
2: Στον Μπουρνάζ.
0: Δεν τον είδες που έγινε λίγο τώρα πίσω. 1:20 τον είδες.
2: Κοίτα το μήνυμα το που το απόγευμα είναι. Είμαι λίγο κουρασμένος, ναι. Θα κοιμηθώ 2 ώρες ναι. Για να βγάλω μέχρι τις 3.
0: Ναι.
3: Αυτό
2: ναι,
3: μου
2: στείλει.
3: Ναι, εντάξει.
0: Και αύριο θα σου πει. Αύριο δουλεύει πάλι. Θα σου πούμε κουρασμένος, θα κοιμηθώ
1: γιατί. Τις... Ας τους μην νοιάζει. Άσε μένα.
2: Άμα πάμε στο Ποτέγκα.
0: Τα ίδια λέει, ρε. Τα ίδια λέει.
1: Άσε μένα, δεν ξέρεις.

0: Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Να πω μια καλή μέρα στα παιδιά εκεί, στο φίλο μου τον Μιχάλη, τον Αντρέα και τα υπόλοιπα φιλαράκια που μας ακούνε από το Περιστέρι. Γεια σας, μάγκες. Ο Σπύρος λέει, χτες έδωσε ρεσιτάλο Τζίτζης, έτοιμος για δήμαρχος Βανκούβερ, λέει ο Ρομπίνιο. Ναι, στείλα από το Βανκούβερ να πάει να γίνει εκεί δήμαρχος.
1: Θα πάρει παραπάνω του Παχατουρίδη, ρε φίλε, δεν γίνεται.
0: 93%, ναι, 93%.
1: Ο Αντρέας δεν παίρνει τόσο.
0: Βέβαια, πού να πάρει, εύκολο είναι. Ένα είναι ο Τζίτζης.
2: 93% τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει. Πρέπει να έχει παρουσιάσει πρώτον έργο και αν δεν έχει παρουσιάσει έργο γιατί δεν είσαι ακόμα δήμαρχος. Πρέπει να έχει το μακέτο, το ανάλογο. Έτσι.
3: Παρουσίασε έργο.
2: Ή εν πάση περιπτώσει να σε ξέρει ο κόσμος και να λέει αυτός ο άνθρωπος θα κάνει έργα. Είναι βάζει το κύριο με το Ευαγγέλιο. Κατάλαβε.
0: Ναι, θα κάνει έργο ο Τζίτζης.
2: Θα κάνει,
0: ναι, είναι του έργου.
2: Μα το βλέπω εγώ.
1: Σου έχει δώσει καμιά θέση.
2: Εμένα. Όχι, δεν με ξέρει καν, φίλε. Τον ρώταγε χθες και λέει δεν το θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Θα σου δώσει ένα κάτι.
2: Θα μου δώσει όμως. Μα
0: θα τσιμπήσει κι εσύ.
1: Κοίτα, ο Χατζή, ο GG2 που τα λέει το αφεντικό το δικό μου, πήρε δημοσίων σχέσεων.
0: Όχι, ρε.
2: Άλλαξε.
0: Τηλεφωνητή.
1: Δημοσίων σχέσεων. Τηλέφωνα μόνο του Προέδρου. Μόνο
0: του Προέδρου.
1: Σηκώνει τηλέφωνα μόνο γυναικών.
0: 700 ευρώ.
1: 800 ευρώ.
2: Ανέβηκε.
0: Λίγα.
1: Εγώ θα είμαι σοφέρ του γιατί οδηγώ καλά.
2: 1600.
1: Συν τα νυχτερινά μου.
0: Ναι, μπράβο.
2: Κοντά θα κάνω 1000 ευρώ. Μεκτά.
1: Και δημόσιες σχέσεις δημάρχου βασίζει για να σου.
2: Καλά, αυτό ναι, είναι ναι. Το ποσό ναι. Είναι με συμβόλαιο.
0: Ναι, με συμβόλαιο. Ναι. Κύριε Μανώλη, δεν είμαστε και δίπλα όπως εσείς, λέει ο Μπιλάρος.
3: Πού είσαι, Μπιλάρε.
0: Τώρα είναι στο Βύρο να μείνει. Στο Βύρο να μείνει. Νομίζω. Είναι και κοντά, όπως εσύ. Σε Περιστέρι δίπλα είναι το μαγαζί του Μπέλου με το Χαϊδάρι.
3: Δεν
0: άδειλε. Ναι, ο άλλος μείνει βήρωνα λίγο μακριά.
3: Έχουμε πάει και Παιανία, από ό,τι θυμάσαι.
0: Έχουν πάει και στη Σπάρτη. Να πούμε στους φίλους μας να προσέχουν. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο θα γίνει σφαγή από αρκωτές 36-1 στην Αττική Ρομπίνιο. Ναι, παιδιά, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ.
1: Ρομπίνιο, όχι μόνο αυτό.
0: Όσοι θέλετε να πιείτε.
2: Και χθες το βράδυ, 12 παρά.
1: Και 16 κλιμάκια στη Δυτική Αθήνα από τα υπόλοιπα.
0: Ναι, όσοι θέλετε να πιείτε το βράδυ, να πιείτε και να πιεδουργήσει κάποιο άλλο. Ο Μπέλος δεν έχει πρόβλημα να πίνει χωρίς αλκοόλ μπύρα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Δύο μέτρα άντρα τώρα.
1: Γι' αυτό είπα να του βγάλω έξω μετά. Μπορώ να οδηγήσω, να του πάω.
0: Δύο μέτρα άντρα τώρα χωρίς μπύρα.
2: Όντω,
1: δηλαδή. Να μου πάρουν εμένα το δίπλωμα.
0: Μια μπύρα, ρε άνθρωπε.
2: Δεν κάνει
0: να πει. Α, γι' αυτό.
1: Εδώ και 20 χρόνια δεν κάνει.
0: Γιατί έχει πιει το Βόσπορο. Έχει πιει το μπουρδάζι. Τα τελευταία πριν 20 χρόνια έχει πιει το μπουρδάζι.
1: Τυχαία το είδα.
3: Και όχι μόνο το μπουρδάζι.
0: Έχει πιει όλη τη θάλασσα.
3: Στο ανατολικό Αιγαίο έχουν πιει.
0: Είδα σαν για αυτού που είναι, πώ το λένε, δεν τρώνε κρέα και έχουν φάει κοπάδια στη ζωή του και τώρα λέει δεν τρώμε κρέα.
1: Το είμαι χωρί να πει. Δεν πίνω 20 χρόνια. Δεν κάνει και δεν καπνίζω. Έκοψε και το τσιγάρο
0: μακριά. Πάμε διάλειμμα.
3: Κιόλα.
0: Έφυγε μια μισή ώρα, κύριε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά, 27 για την ακρίβεια, πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Intervet & Sports. Εδώ έχουμε τους Κροκόδιλους και τους τρεις, Μπέλος, κατά σειρά Μπέλος, ηλικιακά πάμε, Στρατάκης και Χάτζημαν.
1: Λες ηλικιακά, τι εννοείς?
0: Ηλικία μεγαλύτερος, μεγαλύτερος, μικρότερος εσύ. Από την τριάδα.
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, ρε φίλε.
1: Είσαι σίγουρος?
2: Ο πιο μικρός Σωτήρης, φαίνεται κιόλας.
0: Έτσι σου λέει.
2: Μα φαίνεται, εγώ το λέω. Έτσι, δεν ξέρω πόσο είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι πιο μικρός.
3: Δεν εκδίδευτε ηλικία, μου φίλε. 52, μέσα
1: 53.
2: 52 στα 53. Δεν φαίνεται πιο μικρός,
0: φίλε.
3: Έτσι και τα κορίτσια έτσι μου λένε.
0: Γι' αυτό σου φέρνω να φας τώρα. Ποια κορίτσια, οι κόρες του.
3: Όχι,
2: δεν ξέρω ποια κορίτσια τώρα, δεν μπορώ να ρωτήσω εγώ τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ρωτάω εγώ.
2: Εσύ πόσο ηλικία έχουμε, ρε φίλε?
0: Το 75.
3: Είσαι?
0: 75.
3: Το 75 χωρίς πόσα καλοκαίρια?
0: 5. 5 καλοκαίρια. Χωρίς 5 καλοκαίρια, ρε. Χωρίς 5 καλοκαίρια. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τι έχει το Καλλιμάρμαρο. Τι έχει το Καλλιμάρμαρο?
2: Από αλκοτέστ, φαντάζομαι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Παιδιά, προσοχή. Από την
0: τριάδα λοιπόν
1: που βλέπει, μεγαλύτερο σπουδό.
0: Πότε είσαι γεννητής?
3: Πώς είσαι ο κύριος?
1: 71. Από την τριάδα που βλέπει εδώ.
2: 71. Εντάξει, άρα συνομήλικοι είμαστε πάνω κάτω. 5-10 τώρα εκεί θα τα χαλάσουμε όλοι.
0: Πώς είσαι, Σταθάκη, το 67.
2: Σιγά να μείνουμε το 67.
0: 68-69.
2: Τι πει, πας καλά. 72.
0: 72. Εσύ είσαι?
3: 3.
0: 73 κιλά. Κιλά.
2: Εσύ 70, δεν είσαι?
0: 70. 1η Ιουνίου.
2: Το ίδιο είμαστε γύρω-γύρω.
0: Κοντά-κοντά.
3: Άρα, Δεκέμβρη.
2: Καλά δεν είπα ότι είσαι
0: Χριστούγεννα.
2: Καλά δεν είπα. Είναι πιο φράπας. Πιο φράπας είναι, πιο φράπας.
0: Ποιος?
2: Ο
0: Σωτήρης. Κάνει ζωάρα.
3: 45 χρόνια.
2: Φίλε, καλά ξηγείτε.
0: Κάνει ζωάρα.
3: 45 χρόνια δεν φαίνεσαι.
0: Έτσι. Κάνει ζωάρα.
3: Είναι ταυτότητα καμιά φορά, ξέρεις. Δεν πιστεύουμε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μηματάκι. Καλημέρα στην τρελοπαρέα. Τι έγινε εκεί στην κυρία Λέ, πλακωθήκανε, έβαγε πονίδι.
2: Τι λάδι
0: μιλάμε. Στο νοσοκομείο με διάσηση.
2: Ναι, ο Βινίσιος με τον άλλο τον τρελό.
0: Όχι ο Βινίσιος.
2: Ποιος?
3: Ο Βαλβέρδε με ποιον?
2: Ο Βαλβέρδε,
0: με τον Τσουαμενή.
2: Αυτό ο Τσουαμενή με τον.
0: Και πήγε στο νοσοκομείο με διάσηση, λέει.
3: Δεν είναι διάσηση.
0: Δεν θυμάται τίποτα.
2: Δεν θυμόταν ότι.
3: Δεν είχε καμία επαφή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή άκου τώρα ομάδα τώρα ρε.
3: Για στην άρθρα σου θυμάσαι κάτι? Αυτό δεν είναι
0: καμία. Ναι, δεν σε διάβασα και εγώ.
1: Λαϊκά δικαστήρια να φύγει ο Εμπαπέ. Ζητάνε.
0: Ναι, από αυτό ζητάνε εδώ καιρό, ναι.
2: Εντάξει.
0: Άρα γίνονται εκεί αυτά τα πράγματα και στις πλούσιες, πολύ πλούσιες ομάδες.
1: Οπότε μπορούμε να καλωσορίσουμε τον Κιλιάν στον Πειραιά.
3: Τον Πειραιά.
0: Ποιον Πειραιά?
2: Στον Παναθηναϊκό θα πάει. Στον Παναθηναϊκό θα πάει. Στον πάρει ο
3: μπάσκετ.
2: Ο Μπενίτε.
3: Στον μπάσκετ.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Λάμπρο που έστειλε μηνυματάκι από το Πέραμα. Γεια σου φιλαράκο, καλημέρα στην παρέα. Μπιλάρα, αν μπορέσω να έρθω, θα έρθω κι εγώ να σας γνωρίσω από κοντά. Έστω για ένα ποτάκι, λέει ο φίλος. Να έρθεις. Για όλοι καλή, χωράμε, να ξέρετε.
3: Όχι ποτάκι, αύριο έχει μπλόκα.
0: Ναι, να πιει ένα ποτάκι, μια μπρίτσα, ρε παιδί μου. Γιατί
2: αν πιει. Χωρίς αλκοόλ, μπειρά.
1: Δύο κυβότια.
0: Δεν πειράζει αυτή. Δεν πιάνει τίποτα. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνεις όμως τίποτα, ρε φίλε. Σαν να πίνεις νερό είναι. Καταλαβαίνεις τίποτα.
3: Αυτές δύο κανονικές, δύο φρίκες σε κομπλέ.
1: Η παρέα.
2: Λοιπόν, μπορείτε να μου εξηγήσετε. Είμαι σε ένα μαγαζί. Έχω πιει, αλλά έχω πιει.
0: Ναι.
2: Αλλά έχω φάει κιόλας.
3: Εκεί που ήσουν την μέρα που με πήρες?
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, πιο παλιά. Και μπαίνουμε για να πάμε Μαρούσια από Αγίους Αναργύρους. Μόλις μπήκαμε στην Αττική Οδό, φοπ, να τον. Λέω, φίλε μου, άκου να δεις τώρα. Κάνω δεξιά, βάλε μου χειροπέδες, να πάμε στο καλό. Μου λέει, γιατί έχετε πιει, μου λέει, κύριε. Λέω, λίγο. Μου λέει, καλά, λέει, φυσήξτε. Φυσάω και μου λέει να πάω στο καλό και συνεχίσει
0: πάνω. Α, δίκιο, τώρα.
2: Αυτό είναι ρώτησε. Λόγω του φαγητού.
0: Όχι, μπορεί, μόνο. Μπορεί.
3: Και νερό.
2: Ναι, εννοείται.
3: Πάντα νερό, άμα πίνει νερό.
2: Ναι.
0: Αν πιει από καλή ουίσκη, κύριε.
2: Όχι, όχι,
0: μιλάει στον κόσμο για πράγματα. Αν πιει για τον Εκέδα κρασί και πιει νερό.
3: Όχι, αγόρι μου, όχι. Το κρασί έχει άλλη αλκοόλ. Η μπύρα έχει άλλη αλκοόλ.
0: Δηλαδή λε στον κόσμο, παιδιά, πιείτε άφοβα, απλά πιείτε νερό.
1: Και το ούζο έχει άλλη αλκοόλ.
3: Ναι.
0: Άρα, αν πίνει νερό, δεν πεθάνε.
3: Όχι, δεν κατάλαβε σου λέω.
0: Τι να, πότε πίνει νερό.
3: Όσο πίνει νερό μαζί με το αλκοόλ, το αλκοόλ κατεβαίνει, πέφτει.
0: Ναι, δηλαδή αν κάτσεις σε ένα μαγαζί από το βράδυ 12 ώρα με το πρωί 6 ώρα πίνεις και πίνεις ένα ποτό και ένα νερό, αν πας για κοτές είσαι καθαρός.
3: Δεν σου είπα εγώ ρε φίλε να πίνεις 30 ώρες.
0: Αυτό είπα.
3: 30 ώρες πολύ. Δημήτρη.
0: Για πιει πολύ λέει. Ποτά,
2: πρόσεχε, είχαμε πιει κρασάκι ωραίοι, αλλά είχαμε πιει. Πρόσεχε, εγώ αισθανόμουν μια χαρά. Έτσι, νυφάλιος. Το θέμα είναι, δεν είναι τι αισθάνεσαι εσύ, τι δείχνει το αλκοολόμετρο. Μαξί πουλάνε και στα σούπερ μάρκετ τώρα αλκοολόμετρα, έτσι.
0: Ναι, τα είδα κι εγώ.
3: Δεν πιάνει.
2: Γιατί δεν πιάνει?
3: Κουκουρούκου είναι.
2: Κουκουρούκου είναι.
3: Ναι, τι. Θα τους αφήνει να τα πουλάγανε.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης Μπιστρό λέει: παιδιά, στον Μπέλ τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε. Α, στον Μπέλ τρώμε, στον Μπιστρό πίνουμε, λέει.
3: Σωστό.
0: 10 μπύρες αλκοόλ, χώρος αλκοόλ έχουμε.
1: Καλά τα λέει.
0: Φανταστικές, λέει, αυτές.
1: Τον κύριο Γεράσιμο πως σερβίρεται μια συγκεκριμένη μπύρα, κύριε Στρατάκη.
0: Πως?
3: Βάεις. Βάεις πια τα κύριε.
1: Εγώ ναι.
3: Με ανακαίνιση.
1: Ναι.
3: Εντάξει, έτσι σερβίρεται.
1: Έτσι σερβίρεται έως τα μέσα του ποτηριού και μετά...
0: Ναι, άμα ναι, κοιτάς ναι. Στρατάκη, δεν ακούγεσαι. Στο μικρόφωνο πέρα κοιτάς Στρατάκη. Μην ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι τι λες.
1: Τα λέει μόνος του.
2: Μόλις την έφερε την πύρα, φίλε.
0: Ποιος έφερε την πύρα, ποιος?
2: Ο άνθρωπος.
0: Ας τον Παναγιώτη, πες ναι. Να καταλάβουμε
2: κι εμείς. Στον Παναγιώτη, λοιπόν, φέρνει την πυρίσα στο Χάτζ.
0: Ναι.
2: Και αρχίζει τα τρελά, τα
1: έτσι. Δεν ζήτησε όποια και όποια πύρα.
2: Ναι, συγκεκριμένη. Βάει, ποια είπες. Κάτι είπες.
0: Είναι και στο χωριό του.
2: Τέλος πάντων.
1: Πάντα.
2: Και αρχίζει τα τρελά, που λες, μυρίζει το μπουκάλι, κάνει κάτι ζουγκλερικά από πίσω, από μπρος. Τρελάθηκα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό, ρε. Μπράβο, ρε φίλε. Πώς το κάνεις,
0: ο Χατζημάν.
2: Ναι. Μου λέει έτσι πίνει την πύρα, φίλε.
3: Έτσι
2: κοίτα να μαθαίνεις. Μάθε μπαλίσει από τον Άρχοντα, έτσι ακριβώς μου είπε.
3: Έτσι πίνεται.
2: Δηλαδή, εάν δεν τα κάνεις αυτά, δεν μπορεί να την πιει.
3: Όχι, δεν πίνεται. Πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Εσύ τα ξέρεις αυτά, ρε φίλε.
0: Δεν πίνω, φίλε.
3: Κύριε Στρατάκη, πρέπει να ανακατέψεις το κρυθάρι.
2: Ελά, ρε φίλε. Άκου να δεις. Εγώ δεν πίνω πύρα, δεν μ' αρέσει.
1: Γεια σου, Παναγιώτα μου. Να σε καλά.
2: Ξέρει ο άνθρωπος να πίνει. Οκ, δεν αμφισβητώ.
3: Και εγώ να σερβίρω.
1: Έτσι. Και όχι μόνο.
0: Ο φίλος ο Στέφανος έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου, Στεφανάκο. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ωραία. Λέει ο φίλος ο Παύλος από το Παλαιό Φάλιρο. Και η φίλη μας η Δήμητρα εκεί από τα γειτονιά σου. Όπως πάντα, το Χαϊδάρι.
1: Γεια σου, γειτόνισσα.
3: Πήγαν δύο θαυμάστριες που λες. Πήγανε σε έναν οριλά. Πάνω του έκανε επέμβαση και τώρα δεν τον παίρνουν.
0: Yeah,
3: πρωί... Καθάρισε τα αυτιά και δεν ακούγεται πλέον η φωνή.
0: Είδα το πρωί τη χαρά.
3: Πάλι.
0: Στο μαγαζί πέρασε από εκεί. Ήθελα να βρει, να τη στείλω κάπου σε ένα δικό μου να φτιάξει την εξάτμιση.
3: Θα έρθει αύριο με γλυκό.
0: Μπορεί να έρθει, μπορεί να μου είπε, μπορεί με το γιο. Μπορεί να έρθει με το γιο, μου λέει, μπορεί. Δεν γίνεται
3: τίποτα. Μέχρι Τετάρτη λέει θα έρθω.
0: Ναι, εντάξει, μου λέει, μπορεί να έρθω, μου λέει, θα σου πω, μου λέει αύριο. Με το γιο μαζί.
3: Με το γιο,
0: θα. Θεματοφύλακα. Πήγα να φτιάξει την εξάτμιση, πέρασε από εκεί, την έστειλα σε ένα δικό μου. Θα δεξιό την έφτιαξε. Μάλλον θα την έφτιαξε. Τα καινούργια μηχανάκια αλκοτέστ δεν κάνουν λάθος με τίποτα. Το μόνο που βοηθάει λίγο είναι το νερό. Γιατί κάθεται πάνω από το αλκοόλ και κατεβάζει τη στάθμη. Αν δεν κάνει μεγάλη διαφορά, αν δεν ακόψει 0-10, το πολύ λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο που ξέρει από αυτά, κύριε Μπέλ.
3: Εννοείται. Μα και εγώ αυτό είπα. Κόβει την αλκοόλ. Είναι άλλη αλκοόλ της μπύρας, άλλη του κρασιού, άλλη του ουίσκι.
2: Ναι, αλλά κόβει λίγο.
0: Ναι, λίγο. Χθες το βράδυ είχα πει λίγο παραπάνω και αποφάσισα να γυρίσω στο σπίτι με λεωφορείο. Σήμερα που μου πέρασε το μεθύσι και ξύπνησα για το λεωφορείο έξω από το σπίτι και τώρα δεν θυμάμαι πού το πήρα το λεωφορείο. Ο γραφίστας. Περίπτωση μεγάλη.
3: Θα έρθει ο γραφίστας άδειο.
0: Όχι.
3: Όχι.
0: Είπε ότι...
1: Καταπληκτική περίπτωση, αλλά είναι μακριά, λέει ο άνθρωπος.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Δύσκολο να έρθει.
0: Και πιάνει δουλειά 10 η ώρα, είναι μακριά, δύσκολο.
2: Τίποτα, είπαμε να πάρει ρεπό. Τι πιάνει 10 η ώρα.
0: Ναι, πάρε ρεπό.
2: Έπρεπε να το έχει φτιάξει.
0: Σωστό. Πάρε ρεπό. Μην πα καθόλου από τη σημαία άδεια.
3: Να μα πει κανένα γκράφιτ στο μαγαζί.
2: Τι θα γίνει δηλαδή. Μπράβο, έπω. Να το γνωρίζαμε τόσο μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Μπιλάρα κάνει λάθος ο κ. Μπέλος και η Γιώτα είπε ότι έχει ωραία φωνή. Ο Μπέλος αλλά για τη λαϊκή. Τόπε. Τόπε και για σένα είπε ότι έχει ωραία φωνή που σε ζηλιάρει, αλλά κάνει για τη λαϊκή, είπε.
3: Ζήλεψα κάτι.
0: Όχι, δεν ζήλεψα.
2: Δεν ξέρω καν την περίπτωση.
3: Οι κυρίες που καταλήξαν τα αυτιά μας στον Ρηλά, τώρα δεν τον ακούνε.
0: Το λέει από ζήλια. Και είπε η Γιώτα έχει στείλει μήνυμα τότε και λέει να μην παραπονεί το Μπέλος. Έχει ωραία φωνή για τη λαϊκή. Δεν είναι κακό. Κακό που λες πυπεριές πατάτες.
3: Περιορίζεις μπακλαβάς.
0: Αυτό.
2: Σωστά.
3: Για καλαυτομπούρικο χωρίς φίλο.
0: Αυτό. Σωστό. Ωραίο.
2: Πέρασε αυτό να το ξέρεις.
0: Ωραίο.
2: Σαν καλαυτομπούρικο χωρίς φίλο.
0: Ναι. Έτσι, ωραίο. Έχει
1: να τρώει καλαυτομπούρικο.
0: Αμέ χωρίς φίλο πάνω.
2: Το έχω ακούσει ότι δεν του άρεσε το φίλο.
1: Και αφήνει το φίλο. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για
0: το κάτω μου αρέσει όμως που είναι ισορροπιασμένο το κάτω.
2: Το κάτω, το αρέσει το σιρόπι.
1: Παναγιώτη μου, σε αυτό που λες, μπορώ να συμπληρώσω ένα tip αν θέλετε. Ένα tip. Αν υπάρχει και ρήθρα στο σπίτι ή μέλι πολύ καλό, βαράτε δύο κουταλιές σούπας μέλι πριν πιείτε οτιδήποτε ή μία κουταλιά του γλυκού κυρίθρα την τρώτε και μετά πιείτε ό,τι θέλετε.
0: Βάλετε και λιοκαρίδι, κάτε με το μακάρονο.
2: Και δεν με φάζουμε τίποτα.
3: Εγώ δεν το λέω γιατί...
2: Δεν σε πιάνει το
1: μικρόμετρο.
0: Κοντά, Χάτζημαν.
1: Μία ταμιτσένα ρακή είχαμε βγει κάτω εκεί στο Μάλεμε, δεν μας πήρε καθόλου τίποτα.
2: Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το άστο, εσύ αυτό πιστεύεις θα δούλε ο Χάτζημαν.
3: Θα σπάσω στο μάχη.
2: Κάτσε ρε φίλε, κάτι θα ξέρει.
0: Κάτσε ρε φίλε, άμα κοίτα.
1: Πήγαμε σε κριτικό γλέτη και πήραν μας, κάνανε οι άνθρωποι προετοιμασία.
0: Είναι κάτι που δεν μπορεί να το ξέρει μόνο ο Χάτζημαν, το ξέρουν και άλλοι, δεν είναι αποκλειστικότητα.
3: Σίγουρα, ναι.
1: Ρώτα τη μισή Κρήτη κάτω.
0: Ωραία, οι μισή Κρήτη λοιπόν, γιατί τους πιάνουν και μεθυσμένους και δεν πίνουν. Δεν τρώνε και ρύθρα και μέλι για να μην μεθάνε ποτέ.
2: Μπορεί να το βρουν το δωμάτιο και την ρύθρα τώρα για
0: σένα. Στην Κρήτη?
2: Βρε, έχουν, αλλά δεν. Θα πάω τώρα εγώ, είναι για να πάω να βρω μια παρέα. Και θα πάω να ψάχνω το δωμάτιο. Περίμενε,
0: τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι. Λέει τώρα κάτι ο Σωτήρης και ο Χάτζημαν. Λοιπόν, πάμε τώρα λοιπόν όλοι οι Έλληνες που ακούνε τώρα την εκπομπή. Από στόμα σε στόμα και λένε παιδιά, από εδώ και πέρα μην μάσατε από το τεστ. Θα πίνουμε δυο κουταλιές μέλι και θα πίνουμε τρία μπουκάλια ουίσκι. Μα δουλεύει μόνο, Χάτζημαν. Θα το κάναν όλοι.
1: Το έκανα, δούλεψε.
0: Δεν θα το κάναν όλοι. Δεν
2: το κάναν όλοι. Δεν
1: το ξέρουν.
0: Αν το ξέρει μόνο εσύ. Όλοι οι Κρήτοι το ξέρει, το ξέρει μόνο εσύ.
1: Τι είπα εγώ αυτό.
0: Αφού το ξέρει η Κρήτη, θα το ξέρουν όλοι, ρε φίλε. Τι είναι η Κρήτη.
1: Γιατί να μην το ξέρουν. Και ο Παναγιώτης εδώ πέρα το ξέρει.
0: Ωραία, άρα αυτόν. Ακοτές δεν μας πιάνει να πίνουμε για τρώμε δύο κουταλιές μέλι.
1: Άμα πιει σαν άνθρωπο, δεν λέμε να πιει ένα καζούτενε και.
0: Αυτό είπε, να πιούμε.
1: Σαν άνθρωπο.
0: Εσύ πιες λες μια αλευκό πέλαγο.
2: Πάντως θα πρέπει.
1: Σιγά
2: να
1: μου πήγαμε στην Κρήτη, να πιούμε.
2: Ότι για να σε πιάσουν αλκοτέστ, για να σου κάνουν ζημιά και να σου πάρουν αυτοκίνητα και τα πρέπει να είσαι πιωμένο πραγματικά.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν πήρε. Αν πιέσει, είσαι
2: πιωμένο.
0: Αφού το όριο είναι μικρό,
2: όχι,
0: ρε.
2: Όχι.
3: Ας το πω.
0: Αφού το όριο είναι μικρό.
2: Εμένα δύο-τρει φορέ με έχουν σταματήσει και έχω πιει.
0: Είναι οργανισμό τέτοιο.
2: Κάκιμα, ποιο οργανισμό.
0: Ναι, ρε φίλε.
3: Ένα κιλό κρασί. Χωρί νερό.
2: Ένα κιλό κρασί είναι πολύ, ρε φίλε όμω.
3: Ή τέσσερι μπύρε.
2: Όπα, ναι, αλλάζει εκεί. Δηλαδή, δύο ποτά, τρία ποτά με αυτό και τα λοιπά, είσαι εντάξει.
0: Δύο ποτά σε βγάζει μεθυσμένο.
2: Σε βγάζει μεθυσμένο, δύο ποτά.
3: Δημήτρη, ξέρεις πώς. Άμα πιείς στις 11 και σταματήσεις στις 12.
0: Έχει ξαναπεί μία.
3: Σε πάτωση. Άμα πιείς 11 και σταματήσεις στις 2, έχει διαφορετική μέτρηση.
2: Ναι, γιατί. Τι, έχει.
3: Πες το λίγο.
2: Πες πάντα.
1: Και επίσης ο καλύτερος φίλος της Δρακής είναι το νερό.
3: Πάντα το νερό. Σε ό,τι πίνεις νερό.
2: Καλά, ο άνθρωπος ρίχνει. Παπ!
0: Δεν έχω πάρει πλάκα.
2: Παπ! Βέλος.
0: Δηλαδή, έχουμε τους ανθρώπους εδώ που έχουν χτυπήσει το αλκοτέστ. Δηλαδή.
2: Τύψη ζωής.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Άκου.
0: Τρέμε χρυσοχοίδι.
2: Δύο φορές με έχουν σταματήσει μία στη Θιβών και μία εκεί που σας είπα στην Αττική Οδό. Τίποτα. Μηδέν. Να πάτε στο καλό.
1: Με το παλιό. Με την παλιά μέτρηση. Με την παλιά μέτρηση παραλιακή ερχόμενος από Σιλό. Από τον Πειραιά, όσοι θυμούνται εκεί, μπράβο, έγραψε 0,45 και είχαμε πιει. Δεν ξέρω τι είχαμε πιει. Την
2: όριο, ένα.
1: 0,50.
2: Ου.
1: Και τώρα με 0,25 έγραφε 0,19. Αυτό. Ναι, δεν έχω πάει ακόμα μέσα.
3: Με το ίδιο πόσο.
0: Μιλάμε. Τι παπατσιλίκια είναι.
1: Με παπατσιλίκια άλλο.
0: Δηλαδή, εσύ δηλαδή, τώρα πήγε και μέτρησε το αλκοόλ και 0,25 έχει μηχάνημα και μετρά.
1: Με μετρήσανε, σου λέω. Το όριο είναι 0,25 και έγραψε 0,19.
0: Ναι. Τι 0, τόσο ήταν.
3: Δεν είσαι τόσο
0: ήταν.
2: Κάτσε ρε φίλε, γιατί τόσο ρωτάς. Παιδιά, πόσο με βρήκατε, τους ρωτάς.
3: Σου λέει
0: το μηχάνημα.
2: Εγώ δεν το έδωσα. Σχεδόν μη του πω. Αφού μου είπε φύγε, παιδί.
0: Ναι, εντάξει.
3: Τελικά
0: σου δείχνει το καντάνε.
2: Αν είσαι παραπάνω.
3: Ναι,
0: σου δείχνει.
2: Αν είσαι παραπάνω.
1: Ούτε το μηχάνημα έδε.
0: Και ξαναφυσάς πάλι.
2: Όχι ρε, μόλις μου είπαν να πάτε στο καλό, καλό σας βράδυ. Μιλάμε φρρρρρρρρρρρ.
0: Και ξαναφυσάς δεύτερη φορά. Και αν βγει πάλι σε. Στα παίρνουν.
3: Και παραπάνω να είσαι.
2: Ξαναφυσάς, σου δίνουν μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι, πώς έχει γίνει λάθος.
3: Λίγο νεράκι, γιατί μπορεί να έχεις πει λίγο νωρίτερα και να κατέβει.
2: Έχω, μου έχουν πει μια ιστορία, λέει περάστε δεξιά, την αφήσανε κάνα μισάωρο μια κοπέλα, συνήλθε. Και μετά την ξαναμετρήσαμε.
0: Εντάξει, φίλε, θα
2: πει.
0: Υπάρχει μια πιθανότητα που έχει κοιμήσει κανένα δύο ολοκαίρια μετά. Ξαναπέρνει
2: λίγο ένα καφεδάκι.
0: Ξαναπέρνει αργότερα.
2: Εντάξει, φίλε, άμα είναι καλό ο αξιωματικό.
0: Ναι, εντάξει, να πει στην περίπτωση. Ναι, φίλε, μα πει. Φύγε και ένα σε δύο ώρες.
2: Έχουν και καφετζούλε τα καινούργια τα.
3: Να γράψει πολύ πάνω.
2: Εντάξει.
0: Χάζημα με 0,45 τώρα θα σε πέναμε μέσα με βραχιολάκια, λέει. Ο Βασίλη, φίλε, όταν πίνει πολύ δεν παίρνει λεωφορείο, παίρνει φορείο. Να προσέχεις, λέει ο φίλος ο Μπίλαρος. Δεν λέω κάτι άλλο για τα αλκοτέστ, γιατί θα έχω το χρυσοχοίδι σε λίγες μέρες στο μαγαζί. Θα γίνει σύγκρουση στον μπιστρό. Ναι, παιδιά, μην λέτε τέτοια, γιατί θα σας κυνηγάει ο χρυσοχοίδης. Εσείς χτυπάτε το αλκοτέστ τώρα, με αυτά που λέτε. Με την κερίθρα και με τα μέλια και με το νερό.
1: Προσπαθούμε να.
0: Άλλος μου λέγε παλιά, μου λέγε άμα πιέσεις, μου λέει και φας γιος μου, μηδέν.
3: Ένα κουτάλι ελαιόλαδο.
0: Α, ελαιόλαδο. Αυτό μου είχε πει γιος μου.
1: Λάδι.
3: Αλλά το λάδι δεν κάνει, γιατί μπορεί να σπάσει το μάκι σου.
0: Ναι. Μου είχε, άλλο μου είχε πει μέρα.
3: Κατεβαίνει το λάδι και γίνεται μάζα.
0: Εμένα μου είχε πει δυόσμο.
2: Κοίταξε, καλό είναι να μην πίνουμε, μέχρι εκεί που νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει, να κάνουμε το κέφι μας και άντε γεια. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα τώρα δεν είναι θέμα αλκοτέστ, είναι θέμα
3: μέτρα,
2: να είσαι safe.
3: Είναι πλέον για οικονομικούς λόγους. Ναι. Το μόνο σωστό για μένα είναι το φανάρι, το κόκκινο.
0: Και το κόκκινο, και το αλκοτέστ.
3: Και αν έχεις πει ένα σκασμό, έτσι.
0: Και το αλκοτέστ.
3: Κάνεις κανένα ατύχημα, εκεί μέσα, ναι, κατά
2: δεν ξέρω, ρε φίλε, κατά
1: πόσο. Μακριά από το κινητό, παιδιά, μακριά από το κινητό, το ρημάδι αυτό όταν οδηγάμε.
2: Αυτό με το κινητό που λέει άλλο μάνικε, το κινητό.
3: Το πρωί που πηγαίνεις για δουλειά, καφεδάκι παίρνεις.
1: Απαγορεύεται κανονικά.
3: 300.
1: Ναι.
0: Τι 300.
3: Το καφεδάκι.
0: Ο πάντα παίρνω καφέ. Και με έχουν σταματήσει. Με έχουν σταματήσει. Ναι. Πολλές φορές.
2: Και... Αλήθεια.
0: Μου μην πει τίποτα.
3: Και στο πίσω κάθε με τα ψώνια 200.
0: Αυτό δεν έχω τύχει.
2: Συγγνώμη.
0: Σε έχουν πιο κοντά.
2: Σε έχουν σταματήσει.
0: Τρεις φορές.
2: Πάνε το καφεδάκι, σας παρακαλώ.
0: Τρεις φορές, πρωί, 9, 10 η ώρα.
2: Ναι, τι σου είπα.
0: Έπαινα καφεδάκι. Το φαινόταν κανονικά δίπλα στο αυτοκίνητο. Δεν μου πάνε τίποτα.
2: Και γιατί σε σταμάτησαν,
0: για δίπλωμα. Δίπλωμα, ζώνη.
3: Ξέρεις τώρα, δεν καινούργια.
2: Και ζώνη.
0: Ναι, καφέ. Κανονικά, ρε.
2: Και ζώνη, ρε.
0: Καφέ του μαγαζιού. Σε
3: σταμάτησαν εμένα στην πλατεία.
2: Και για ζώνη.
3: Ξεσυζητάνε δίπλωμα.
0: Και ζώνη.
3: Το έχουν πάρει και δεν το έχει. Μόνο δίπλωμα.
0: Φαίνεται, ρε, αν και αν μην το έχει μαζί σου, φαίνεται. Αν πατήσει τα στοιχεία σου, φαίνεται στο σύστημα.
3: Όλα, όχι σε όλα τα συστήματα της αστυνομίας.
0: Νομίζω φαίνεται σε όλα. Όπως φαίνεται και η ασφάλεια σε όλα. Όπως φαίνεται και η ασφάλεια αυτοκινήτου. Αν δεν έχει το ασφαλιστήριο μαζί σου, αν μπει στο σύστημα της αστυνομίας, το βλέπει άμα έχει ασφάλεια.
3: Πήρανε μια φίλη στο μηχανάκι, δεν είχε τα χαρτιά της μαζί, 300. Και 150 ευρώ το πάρκινγκ. Το πήρε ο Γερανός και το πήγε στο πάρκινγκ.
0: Ναι, πέσε σε περίπτωση. Γιατί συνήθως υπάρχουν συστήματα μέσα γραμμένα και ασφάλεια και όχι. Τα διπλώνω και το δίπλωμα φαίνεται άμα είναι. Αν υπάρχει, αν είναι ψυχή.
3: Μου στέλνουν τέλη κυκλοφορίας για αμάξι κλεμμένο εδώ και 18 χρόνια που το σύστημα είναι ανοιχτό με, με το Υπουργείο Συγκοινωνιών, αλλά αυτοί δεν βλέπουν, λέει, κλοπή.
0: Όχι, όσο λέω και πέρυσι.
3: Έχει σταλεί κλοπή από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και πήγα πάλι στην ασφάλεια Περιστερίου. Πριν από 2 χρόνια. Έστειλα καινούριο χαρτί στην εφορία τη δικιά μου, το βλέπουν. Πλέον σου
0: αρέσει. Στην περίπτωση, γιατί εγώ, ας πούμε, και πέρυσι που είχα πάει λουτράκι και με σταματήσανε και δεν είχα μαζί μου την ασφάλεια, πληρωμένη ασφάλεια. Mm-hmm. Ήταν μια κοπέλα, μου λέει με πίσω ώρα το περιμένει, δεν έχω μαζί μου το χαρτί. Πληρωμένη. Πήγε στο πίσω ανακριτικό το βανάκι που έχουν. Μετά από 10 λεπτά ήρθε, μου λέει εντάξει.
3: Καλά, λέει.
0: Δεν το είχα βγάλει, δηλαδή μου φύγετε, μου λέει εντάξει.
2: Αν την έδινε όμω μέσω του κινητού σου, δεν έχει πρόβλημα.
0: Άμα την έδινε, όχι.
2: Γιατί εμένα μου τη στέλνει πλέον η ασφαλίστρια στο.
0: Δεν είχα καθόλου την ασφάλεια μαζί μου. Το χαρτί είχα πληρωμένο όμω και μου λέει μισό λεπτό, μπήκε με εσύ που το έλεξε, είδε και ρασί μου πληρωμένο, φύγε μου.
1: Δηλαδή μέσα στον Gov.
0: Έχει τα πάρα τώρα.
1: Φαίνονται ασφάλεια.
0: Ναι, ναι, διπλώματα, όλα. Άδεια κυκλοφορία, όλα.
1: Άδεια.
0: Ναι, φαίνονται όλα τώρα. Μόνο αν δεν έχει πέσει την περίπτωση όπω ο Μπέλο μπορεί να έχει γίνει λάθο.
1: Χρώμα οφθαλμών και τα
0: λοιπά. Και να μην τα έχουν, ναι.
3: Με τι νέε ταυτότητε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Με τις παλιές δεν φαίνονται όλα.
1: Δεν χρειάζεται να φαίνονται όλα.
0: Καλημέρα, Μπίλαρη, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλο τον κόσμο. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Καλημέρα και στην παρέα. Λέω Γιώργος, ο φίλος μου.
1: Γεια σου, Γιωργάρα. Κορυδαλό, είσαι δίπλα, είσαι.
0: Μέσα. Κορυδαλό, μέσα.
1: Στον
0: Μπέλου. Λοιπόν, 8 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervetten Sports.
1: Να γυρίσω το διακόπτη, επιτρέπετε.
0: Ποιο διακόπτη?
1: Το διακόπτη, να το γυρίσω.
0: Να κοιμηθείς. Γίνατο.
1: Προγνωστικά για αύριο, κύριε Μπέλο, για την ομάδα σου.
3: 20 πόντους, Μάξ.
0: Να κερδίσω Παναθηναϊκός. Όχι, ρε, ποτέ.
3: Καλά, εντάξει, τραγούδα.
0: Ποτέ, βάζω ό,τι θέλεις στοίχημα.
3: Ό,τι θες.
0: Όλο το μαγαζί.
3: Όλο το μαγαζί.
0: Εντάξει.
2: Γιατί το λες αυτό?
3: Θα τους πατήσουν αύριο.
0: Ναι, θα τους πατήσεις, θα πατήσεις με 10 πόντους.
2: Πότε τους πάτησες, τους πατήσεις τώρα την τέταρτη φορά? Το πρώτο ήταν ντέρμπι. Το δεύτερο ήταν ντέρμπι. Στο τρίτο σε πάτησε. Στην κανονική διάρκεια σε πατήσανε.
3: Το τρίτο το είδες.
2: Το τρίτο παιχνίδι. Το είδα, ναι.
3: Παίξαν 7 λεπτά μπάσκετ και βάλανε 3 πόντους.
0: Δεν έχει σημασία, ρε.
3: Τα άλλα
0: όμως 19 σου βάλανε. Διαφορά είχαν. 19.
3: Είχαν 19 γι' αυτό. Αν είχαν 2 θα σου λέγανε.
2: Πολύ πιθανό να γίνει πάλι το ίδιο αύριο.
0: Εγώ αύριο πιστεύω Παναθηναϊκό να κερδίσει όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω εγώ, αλλά όχι πάνω από 8.
3: Θα κερδίσει ο κόσμος αύριο.
0: 20 πόντους που λες.
2: Αυτά πάντων είναι περασμένα μεγαλεία, διγόντας να κλέψει κόσμος και έδρας και τα λοιπά.
3: Του τόσο λέτε χτες. Είναι καρμικό. Ίδιο σκορ έχασα στο ΆΚΑ από την Μακάμπη πριν από 2 χρόνια.
2: Τα προληπτικά.
3: Και πήρα την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ δεν λέω ότι θα την πάρει στην Ευρωλίγκα. Λέω ότι θα κερδίσει πάνω από 20 πόντους που λες.
2: Ναι.
0: Θα κερδίσει με 7-8 πόντους.
3: Βλέπω τελικό Ολυμπιακό. Θα το παίρνει ποιο? Παναθηναϊκό.
2: Τι βλέπει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό να το παίρνει ο Παναθηναϊκό?
3: Χθε που λέγαμε την κύριο Καμπερίδη, το Μιχάλη.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εγώ άλλο λέω, ρε Σωτήρη.
3: Μα σχετικά σου το είπε.
0: Εγώ Εγώ ρε παιδιά, άλλο λέω. Λέω ότι ο Παναθηναϊκός δεν λέω ότι δεν μπορεί να πάρει την Ευρωλίγκα και θα κερδίσει τη Βαλένθια, πιστεύω αύριο. Αποκλείεται να κερδίσει πάνω από 20 πόντους. Ξέχασε το.
2: 20 πόντους.
0: Έτσι είπε.
3: Εγώ το βλέπω 10 πλάσια.
2: Στην υπερβολή και καλά, ότι θα κερδίσουν εύκολα το λέει. Εντάξει,
0: 10 πόντους βλέπω, να κερδίσει 8, 10 πόντους. Δεν είναι και δύσκολο 10 πόντους, αλλά όχι 20 εσωτερικοί.
3: Εντάξει. Να δω τι αιτσία πρώτα που σου φερίζει.
0: Γιατί με τη λογική του Σωτήρη και η ΑΕΚ όταν είχε πάρει το Champions League στον Μπάσκετ είχε πάρει πρωτάθλημα. Αυτό που λέω ότι
3: είναι καλά.
2: Και καλά.
0: Ναι.
3: Ότι παλά.
0: Πάλι αιτσία στέι. Πάλι αιτσία στέι.
3: Το είδε στο μάτς.
0: Ποθέ. Μια χαρά ήταν αιτσία.
3: Το κλείδωμα του Ρογκαβόμπλου το είδε στο μάτς.
0: Ένα χτύπημα έγινε που έγινε που έγινε. Σταματά με τον.
3: Γύρισε το μάτς, ρε φίλε αυτό όμω. Θα πήγε μπροστά. Μου γύρισε το μάτς.
0: Ποιο μάτς γύρισε το. Όταν ήταν 19 πόντου διαφορά.
3: Αντί να δώσει επιθετικό αμυντικό αντιθετικό έδωσε επιθετικό.
0: Ήταν 20 πόντου διαφορά έγινε. Ποιο μάτς έγινε.
3: Εκεί γύρισε το μάτς, ρε φίλε. Από εκεί γύρισε το μάτς.
0: Εκεί που τσαποκάζουμε τον Αταμά. Ήταν στο ημίχρονο, ρε. Χάνατε 20 πόντου.
3: Το ημίχρονο, ρε πουλάκι μου. Ποτέ έγινε. 9 λεπτά πριν τη λήξη.
0: Αυτό του με τον Γραφόπουλο.
3: Εκεί έφυγε ο Αταμάν. Τέταρτο δεκάλεπτο έφυγε.
0: Τι λέει.
3: Εγώ τι λέω.
2: Προ το τέλο έφυγε, όντω.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν ξέρω.
3: Τέταρτο δεκάλεπτο έφυγε, ρε Γεράση Ποταμάν.
0: Τέταρτο δεκάλεπτο.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Για τη διατησία του Ράστα.
3: Για τη
0: διατησία του Μπέλου. Δεν ξέρω.
3: Για τη διατησία του Ολυμπιακού. Είσαστε 43, 37, 39, 34 βολέ.
0: Εντάξει, πάμε να μιλάμε για αργοτέστ.
2: Πάμε για αργοτέστ. Πάμε για αργοτέστ.
3: Τώρα θα πιω ζύρο.
0: Απ' έξω ακόμα λέει με. Ο Γιώργος Κορυδάλλος. Ο Σπύρος, παιδιά, όλα φαίνονται στο πραγματικό, στο θερματικό που έχουμε πλέον και τα χρέη στο δημόσιο ταμείο φαίνονται. Και αν πέσει σε περίοδο έλεγχο, μπορεί να μπλέξει. Αν δεν ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό, λέει ο φίλος Ρομπίνιο, αν αυτό είναι αλήθεια, αν χρωστάς στο δημόσιο. Αν χρωστάς στο δημόσιο, παιδί μου, και όχι.
2: Και
0: σε
2: μαζεύουν.
0: Σε πιάσουν.
2: Ναι, αν έχει ένταλμα. Αν,
0: αν χρωστά στο δημόσιο,
2: ναι.
0: Το σύστημα γράφει ότι χρωστά στο δημόσιο. Το είκα π.χ. Χρωστά ναι, 10.000.
2: Okay.
0: Αν σε πιάσει αστυνομία που συνήθω δεν κοιτάει τώρα την εφορία, χρωστά. Αν πέσει στην περίπτωση και σε ψάξουν όμω, έχει πρόβλημα.
2: Άκου. Εάν έχει ένταλμα.
0: Ένταλμα έχω το σπίτι σου. Στον δρόμο λέω.
2: Μπορεί ωστόσο να έχει ένταλμα και να σε τσιμπήσουν.
0: Ναι, άλλο να έχει ένταλμα. Λέω να σταματήσει τον δρόμο.
2: Όχι,
0: όχι.
2: Και ποιο δεν χρωστάει, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
2: μα είχαν όλου μαζί.
0: Συνήθω δεν κοιτάνε. Αλλά άμα κοιτάξουν όμω. Λένε ότι έχει χρέη στο δημόσιο, όχι στι τράπεζε. Όχι στι τράπεζε, στο δημόσιο. Μπορεί να έχει θέμα.
2: Τράπεζε θα μα τα όλοι φυλακοί.
0: Τράπεζε είναι ιδιωτικέ επιχειρήσει. Μπορεί να επέμβει το κράτο, ιδιωτική επιχείρηση.
1: Δεν φαντάζεστε τι ποσό είναι. Τα χρέη προς το δημόσιο.
2: Πάρα πολλά.
1: Και
2: πάρα
1: το,
2: πολλά.
1: Τι,
2: πολλά
1: λεφτά, ρε, το πολλά. Τι κατασχέσεις γίνονται, μιλάμε
0: ναι.
1: Για πολλά,
0: ναι, ρε, πολλά
1: δις
0: ναι.
1: Ευρώ.
0: Εντάξει, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Περνάω καταστάσεις
0: ναι,
1: που μου φέρνουν εμένα στη δουλειά για να ναι, βάλω ναι. Σε blacklist όσους χρωστάνε. Έτσι.
0: Ο Μπίλαρος λέει πρέπει να γίνουν πιο ελαστικοί λίγο στους ελέγχους. Πάντως δεν γίνεται να σπέρνουν πινακίδες και δίπλωμα αν έχεις δίπλωμα για 125 και το μηχανάκι είναι 150. Ένα μηχανάκι 125 βγάζει μέχρι 15 άλογα, ένα 150 18 και ένα παλιότερο 125 πριν το πνίξιμο από ρήπους έβγαζε μέχρι 30. Το πρώτο και το δεύτερο είναι παράνομο με το τρίτο νόμιμος. Τι γράφει ο Μπίλαρος τώρα, πρόεδρος του Ρωσαϊκού και αυτός είναι. Κάτι είπε.
1: Θέλει να σου πει τη διαφορά που έχουν τα κυβικά από 125 150.
2: Και αυτοί είπαν ότι μετά είπαμε κι εμείς και μετά μας γράψανε και μετά ήρθαν και άλλοι.
1: Μπίλαρε με λίγα λόγια, μη ούμπλεξ παιδιά μου αυτούς.
0: Θα το μηχανάκι το οδηγάσει με αυτοκίνητο δίπλωμα. Μέχρι 125.
2: Μέχρι 125.
0: Με αυτοκίνητο. Δεν πας να δώσεις εξτάσεις.
1: Πάνω από 125 ξεκινάς.
0: Ναι, κάνεις άλλο κανονικά δίπλωμα.
2: Κανονικά.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Η ώρα πήγε 2.
2: Πάμε διάλειμμα. Εγώ να σα καληνυχτήσω. Καληνύχτα και στου ακροατέ μα.
0: Για να ακούγονται αυτοί οι δύο. Μιλάει
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ σε μισή ώρα.
0: Σε μισή ώρα. Ο Μπέλος λέει μία ώρα.
1: Μισή ώρα το πολύ.
0: Αλλά ξεχάσε το.
1: 6 ώρα πρέπει να φύγει.
0: Τι μοιάζει με
2: αύριο το βράδυ, έτσι.
0: Βέβαια, κανονικά.
2: Όλοι εκεί.
0: Μια η ώρα εκεί.
2: Εγώ έχω εκπομπή 8 με 10. Θα φύγω πιο νωρί, βέβαια.
0: Εντάξει. Μάλλον το ρουμελιώτησε,
2: βέβαια.
0: Μια η ώρα εκεί.
2: Θα κάνουμε.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ εν Σπορτς, 5 λεπτά μετά τις 2. Έχουμε παιχνίδια σε εξέλιξη, να τα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτά. Έχουμε ένα παιχνίδι τελείωσε πριν από λίγο, την Τζαγκουάρες με τη Ρεάλ Σοάτσα από την Κολομβία, 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Μιρασόλ Λίγκα Ντεκί το 0-0 στο 46. Πλατένσε Πενιαρόλ 1-1. Μπόστον Ρίβερ Λος Μιγιονάριος 1-0. Χίγκινγκς Σάο Πάολο 0-0. Είναι στο λίγο πριν το ημίχρονο. Δύο δέκα, δύο είκοσι, πενήντα εννέα, σαράντα τρία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μου το Χριστάρα το Μάρκου. Χριστάρα μου, τώρα για το μήνυμά σου που μου γράφει, πάμε Βαρκελόνη. Φεύγεις για Βαρκελόνη, φεύγεις ε. Χριστάρα μου, καλά να περάσεις. Σάββατο τελικός. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Το email μας onera@papaki943.gr και το Viber του σταθμού 6939 943 943. Πάμε στον φίλο που είναι στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου Μπίλη μου.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, ρε,
0: καλά, καλά φίλε.
1: Και εγώ σου μπορώ, καλά είμαι. Προσπαθώ, ξέρεις, τώρα με το φίλο μου να το ξεχάσω όσο μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Ήταν και αυτός Παναθηναϊκός και θέλαμε να μπούμε σε βοτανικό μαζί, ξέρεις, να το δούμε, με, να πάρουμε να ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
3: Δύναμη.
1: Ο Χάτζη. Γεια σου Χάτζη.
3: Γεια σου Παναγιώτα μου. Δύναμη αγόρι, υπομονή. Δυστυχώς σε καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Ναι ρε φίλε, ήταν καλό φιλαράκι. Καλό παιδί. 2 μέτρα παιδί, χωρίς πλάκα τώρα, 99 ήτανε, αλλά είχε ζάχαρο και δεν ξέρω μήπως από αυτό το έπαθε.
3: Τώρα...
1: Είχε και μερικά κιλά παραπάνω, εντάξει δεν πρόσεχε κιόλας, έτρωγε πάρα πολύ.
3: Μικρή σημασία έχει τώρα ρε φίλε, από εδώ και πέρα.
1: Ζωή, καθιστική ζωή και δεν θέλει και πολύ.
3: Κάνε το τυχερό του παιδιού. Πάμε παρακάτω. Εντάξει.
1: Τέλος, και αύριο τι θα κάνουμε Χατζή?
3: Εγώ μην πιστεύω σπάρτε. Ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός, τώρα δεν να σου πω.
1: Εγώ δεν θέλω με μεγάλη διαφορά, έτσι 4-5 πόντους γίνεται. Να μην τσούξει κιόλα. Γιατί έχουν βγάλει αυτοί πάρα πολύ μεγάλη δόση και κάνουν πράγματα με τον προπονητή που πήγε να χτυπήσει τον Αταμάν.
3: Παναγιώτη μου, τους έδωσες δικαίωμα.
0: Ο Αταμάν ο πιο άγιος άνθρωπος, τώρα εντάξει.
3: Τους έδωσες δικαίωμα όμως. Άμα καθάριζε με 3-0 δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι. Αυτό τώρα είναι δύσκολο, γιατί αν τυχόν γίνει το 2-2, τι γίνεται.
1: Άσε μετά μέσα.
3: Μετά εκεί κάτω δεν καθαρίζεις, άστο.
1: Εκεί μέσα. Πάντως ο τέλειος ο Έλληνας που έχουμε, ο Σαριέρης, πώς λέγεται.
3: Ο Σαριέρης, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Φίλε, το πήγε πολύ καλύτερα το παιχνίδι από ότι το πήγε ο Αταμάν. Με το που πήγε ο κ. Σαριέρης, πήρε τα ενία, η διαφορά από 19 πόντους έπεσε στους 3.
0: Εντάξει, και αυτοί χαλαρώσαν λίγα και 19 πόντους διαφορά ήταν.
1: Ναι.
3: Αλλά τη μάζεψε όμως.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Τη μάζεψε τη διαφορά. Και άμα μπαίνανε και τα τρίποντα που ήμασταν τα ελεύθερα, γιατί μπορεί να το κλέβαμε και το παιχνίδι.
3: Ναι, πήγες να το κλέψεις. Το θέμα είναι να μπεις καλά στην αρχή, γιατί αυτοί μπήκαν καλά στην αρχή και μετά...
1: Ναι, τα βάζανε όλα.
3: Ναι.
1: Τώρα θα λείπει από αυτούς ένας παίκτης, μου φαίνεται, ένας...
3: Κάποιο, αν δεν κάνω λάθος, κάποιος του κύριου Αστράγαλου, ναι. Δεν ξέρω
1: πού... Ναι, παντεδιάστρεμα αυτός.
3: Ναι, αλλά...
1: Είναι τριποντάκιας κι αυτός.
3: Το θέμα είναι να μην τους δώσει την ευκαιρία να τα βάλουν, γιατί αυτοί να τα βάλουν στην αρχή, θα πάρουν ψυχολογία, είναι ομάδα που τρέχει, είναι καλή ομάδα, έτσι.
1: Καλή ομάδα.
3: Αλλά ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός να κάνει.
1: Όποιος περάσει από αυτούς τους δύο, παίρνει και το ευρωπαϊκό.
3: Κοίτα, φυσιολογικά σε ένα τελικό...
1: Είναι πολύ κρυφό ομάδα αυτή. Είναι πολύ... Χατζή, άκου αυτό που σου λέω, είναι πολύ κρυφό ομάδα. Δεν τη θέλεις αυτή την ομάδα να την έχεις αντίπαλο. άκουψε, λέω, ομάδα με τέτοια ποσοστά στα τρίποτα και rebound και τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά όσο παίζει απέναντί της.
3: Στη μέρα ότι δεν ξέρει τι μπορεί να σου κάνει. Ναι. Αλλά είσαι Παναθηναϊκός, φίλε. Είναι ομάδα η οποία είναι.
1: Δεν είναι τυχαία ομάδα.
3: Όχι, τυχαία ομάδα δεν είναι. Για να είναι και δεν είναι τυχαία ομάδα.
1: Και δεύτερη κιόλα. Γιατί λέγαμε όλο τον χρόνο δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει. Δεν γίνεται, θα ξεφουσκώσει και δεν ξεφούσκωσε ποτέ τη συλλογική.
3: Ναι. Θα δείξει αύριο. Προσοχή στον κόσμο, μην γίνει τίποτα.
1: Να το πάρουμε το παιχνίδι, να πάμε με τη Ρεάλ.
3: Εγώ το έχω πει
1: ο Ταβάρες θα παίζει. Ο Ταβάρες.
3: Ναι, θα παίξει. Το έχω πει πολύ καιρό ότι αν ο Παναθηναϊκός περάσει το Final Four θα το πάρει κιόλας. Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Έτσι και είμαι και άρρωστος, αλλά βλέπω ότι αν θα το περάσει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει.
0: Τέλος πάντων.
1: Και αυτοί άμα περάσουν να το πάρουν. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, όποιος είναι να περάσει το πάρει δηλαδή.
3: Θα δείξει.
0: Δεν πάει να το πάρουν. Όλοι ένας θα το πάρει.
1: Η ΑΕΚΑΡΑ σήμερα, Βασίλη.
0: Έκανε μεγάλη νίκη με τη
1: μάχη. Καταιγιστική,
0: Ήταν καλή, πολύ καλή, πολύ καλή στην άμυνα.
1: Πολύ καλή, φίλε.
3: Το χρώσταγε.
1: Έχετε τον Πονιτάρα, ρε φίλε, και καλό άνθρωπο. Παίζουν και γι' αυτόν οι παίχτες.
3: Είναι κόσμο, Σακούτα.
1: Είναι φοβερός.
0: Οκ, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, γεια.
0: Βλέπω κάτι καπνούς έξω.
3: Έχουν ανάψει τα πυρουνιά.
0: Ρε Μπέλο, σταμάτα ρε άνθρωπε. Δεν έχει σταματήσει. 10 λεπτά τρώει.
3: Ας τον άνθρωπο.
0: Το αφήνω.
3: Απλά δύο μέτρα άνθρωπος.
0: Κάτι καπνούς. Κάτι καπνούς. Τι λέγα αυτή η καπνή έξω.
3: Πάμε στην γραμμή.
0: Από το πυρούνι σου. Καπνούς. Δεν ακούει.
3: Πάμε στην γραμμή.
0: Περίμενε, θα πάμε στην γραμμή. Κάτι καπνή που είναι έξω. Τι είναι αυτή η καπνή. Το πυρούνι σου.
2: Όχι.
0: Τι, πάρει καπνό, ρε.
2: Ψήνω,
0: σιγά-σιγά, σιγά-σιγά, φίλε.
2: Ψήνω.
0: Πω, δεν έχει σταματήσει. Δύο κουτιά έχει φάει. Πω, είναι στην ανάπτυξη ο κύριος Σωτηράκης. Εγώ τι να ζηλεύω, έφαγα πριν. Μου φέρε ο φίλος μου πίτσες και έφαγα. Ωραίες πίτσες, ωραία πίτσα, μεγάλη, ωραία. Και θεδάκια, δύο και θεδάκια. Όχι, 12. Τέσσερα έχεις φέρει. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Ναι.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Βεβαίως.
4: Αλήθεια.
0: Ναι.
4: Ωπα, λοιπόν. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε.
4: Χρόνια πολλά.
0: Επίσης, χρόνια πολλά.
4: Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.
0: Ναι.
4: Μπαίνω στη διαδικασία να επικοινωνήσω.
0: Ναι.
4: Σε συνέχεια της προηγούμενης και χθεσινής εκπομπής.
0: Ναι.
4: Έπιασα την εκπομπή γύρω στις 4 και κάτι.
0: Ναι.
4: Ήτανε ο παππούς από τον Καναδά.
0: Ναι, ο φίλος μας, το Τορόντο. Το Βανκούβερ. Βανκούβερ.
4: Βανκούβερ,
0: ναι.
4: Και ποιος δεν θυμάται τους Βανκούβερ Γκρίζλις. Θύμισε μου τρεις παίχτες από τους Βανκούβερ Γκρίζλις.
0: Εγώ, τι δουλειά έχω. Για να τους θυμάμαι.
4: Ο άλλος δίπλα.
0: Δεν ήταν εδώ ο κύριος Χάτζημαν χθες.
3: Εγώ δεν ήμουν, όχι.
4: Ποιος ήταν χθες.
0: Ήταν ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης δεν είναι εδώ όμως τώρα.
4: Χθες που ήταν ο Μιχάλης νομίζω ότι είναι ο Χάτζημαν.
0: Ναι, όχι, ο Μιχάλης ήταν.
3: Όχι, λέω, όχι.
4: Εντάξει, μια χαρά και για όλους μας. Γεια σας. Άστρος από Μπραχάμε.
0: Γεια σου φιλαράκι μου, καλημέρα.
4: Τι μου κάνετε, καλά.
0: Καλά, τα πάμε αυτά.
4: Από πού να το πιάσουμε.
0: Ποιο να πιάσουμε, ρε φίλε.
4: Απλά δεν συζητάμε τίποτα. Δεν χρειάζεται, γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Όχι, δεν πήρα για γεια σας. Εντάξει, να πιάσουμε τι να πιάσουμε. Να πιάσουμε.
0: Το Μάη το πιάσαμε, πέρασε.
4: Μπράβο και συγχαρητήρια.
0: Μπράβο, πιάσαμε το Μάη. Όσοι προλάβαμε, πιάσαμε το Μάη. Γιατί έκανε και κρύο κιόλας εκείνη τη μέρα.
4: Ρε παιδί μου, κοίτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που θα γίνει το Final Four στην Αθήνα.
0: Ναι.
4: Και έχει πολύ πλάκα το πως το main thing του 26 είναι ότι βιώνουμε 20 χρόνια μετά τον τελικό με την Ισπανία και όλες οι ομάδες μας πάνω κάτω, more or less, τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ασχέτως αν έχασε το παιχνίδι μες στην έδρα του χτες με τη Βαλένθια, που νομίζω ότι μέσα στη χρονιά έχασε και τα δύο παιχνίδια.
0: Όλοι χάσανε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός χάσανε όχι και τη Βαλένθια.
4: Ναι, okay. Ο Ολυμπιακός Μάρς, γιατί το Μπαρτζόγκας μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Ο Μπαρτζόγκας στο μπάσκετ που έπαιζε από τότε που ήταν στη Ρωσία Η σχολή μας στο μπάσκετμπολ, είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο. Από άποψη, μάλλον, πώς να το πω. Ξαναγυρίζω για να μην μπορώ να το απλώσω και το απλώνω γενικότερα αρκετά.
0: Φίλε μου, μιλάς και δεν καταλαβαίνουμε τι λες όμως.
4: Σου λέω το εξής.
0: Μας πας από εδώ, μπας στο ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνουμε το νόημα που θες να βγάλεις.
4: Το νόημα που θέλω να βγάλω είναι ότι δεν υπάρχει κανένα νόημα σε ό,τι και αν συζητάμε. Μιλάμε για σπορτς, μιλάμε για κάτι το οποίο μας κάνει να περνάμε καλά.
0: Ναι, υπάρχει μια κουβέντα μας, πρέπει να βγάλουμε ένα νόημα.
4: Ωραία. Να βγάλουμε ένα νόημα και να βάλουμε μια επικεφαλίδα. 20 χρόνια μετά, το ότι όλοι οι παίχτες οι οποίοι ήταν στην ομάδα του 25 που σηκώσαμε το γύρο μπάσκετ και μιλάω για μπάσκετμπολ, ας το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
4: Τώρα μιλάμε ότι όλες μας οι ομάδες τα πάνε καλά με ισπανικές ομάδες. Δηλαδή η ΑΕΚ μόλις κέρδισε στο UEFA του μπάσκετ πάρα πολύ καλά. Ο ΠΑΟΚ δεν τα πήγε καλά φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχασε την Βαλένθια, αλλά θα κάνει hosting στο Final Four με τον Ολυμπιακό που θα το πάρει, πιστεύω, νομίζω, και του χρόνου θα το πάρει ο Παναθηναϊκός όπου και αν είναι αυτό. Αυτό είναι το τέτοιο. Αλλά το κέντρο είναι ότι είναι 20 χρόνια μετά και όλοι θυμόμαστε τον πρώην ημιτελικό με τη Γαλλία και τον ημιτελικό με την Αμερική και τον τελικό με την Ισπανία και όλοι λένε ότι θα ήθελαν να ξαναπαίξουν τον τελικό με την Ισπανία, αλλά τελικά δεν θυμάστε τι έγινε. Μπορεί να είστε και μεγαλύτεροι από μένα. Δεν είμαι τόσο μικρός, αλλά δεν είστε και τόσο μεγάλοι. Δεν υπάρχει κάποιο τι συζητάμε. Απλά πήρα να σας πω καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είχα κάποιες αϊπνίες εχθές και ναι. Όχι γιατί, όπως έλεγε ο φίλος, είχα κερδίσει στοιχήματα και ξυστό. Είχε πολύ πλάκα η χτεσινή εκπομπή και από σπόντα την έπιασα.
0: Ναι.
4: Αλλά εννοείται ότι ο γιος του Προέδρου.
0: Όχι, ο άνθρωπος του Προέδρου. Ναι.
4: Ναι, ο άνθρωπος του Προέδρου τώρα δηλαδή στα αυτιά μου είναι κοντά 20 χρόνια.
0: Ναι, παραπάνω, 30.
4: Ναι, αυτό σου λέει. Εντάξει, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Ναι. Δεν είμαι σαν και σένα. Ήμουνα πολύ μικρός στο Μουντιάλ της Αμερικής το 1994. Αλλά το

0: Νατάκι από τη Μελβούρνη.
1: Ζήρο.
0: Ζήρο.
1: Ζήρο.
0: Ο Μάκης Περιστέρετα έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Μάκαρε, καλημέρα.
2: Γεια σου Μάκη.
0: Στρατάκης παιδιά έφυγε, πάει για ξεκούραση. Στρατάκης θα είναι αύριο και 9 η ώρα, 9 παρά, θα είναι εκεί, 9 και πέρατο, θα είναι στον Μπέλου. Ναι, πέστα, πέστα, σωτέρι, πέστα. Έλα, έλα τώρα, αυτά που ξέρεις τώρα, άστα. 3 η ώρα
1: αφήγες. Εσύ, 4 εγώ.
0: 3 η ώρα, 4-5 η ώρα αφήγει ο Μπέλος.
1: 4.
0: Γιατί δεν μου κάνετε ακόλπα τα τελευταία 4.
1: Να κοιμηθούμε λίγο, ρε φίλε.
0: Πέντε Παρασκευή είναι εκπομπή και κάθεστε μέχρι 5. Αυτά τα κόλπα, τα 2 η ώρα φεύγω, 3 η ώρα φεύγω, τα χάσετε αυτά.
2: Κάνω ψαλίδι.
0: Α, τα ψαλίδια. Ό,τι εγκεφαλικά κύτταρα είχα, λέει, μου τα έκαψε όλα ο μπαγάσας, λέει ο Ρομπίνιο. Πόσα είχε, Ρομπίνιο. 18 λεπτά μετά τις 2, εσύ που θα βγάλουμε την γραμμούλα γρήγορα, μην περιμένει.
2: Πού θα το ξαναβρεις αυτό. Αυτό που θα το ξαναβρεις.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43.
1: Είσαι on demand.
0: Λογικά είναι το πρωί, είναι λογικά.
2: Δεν σε γύρισε πίσω 20 χρόνια, δεν σε καταλαβαίνω.
0: Τι 20 χρόνια δεν φίλε. Τι έγινε πριν 20 χρόνια.
1: Το 94, έχουμε 2026.
0: Είναι 22 χρόνια. Έχουμε χάσει τα χρόνια τώρα.
2: Μιλάμε με
1: είναι
0: 30
2: χρόνια.
0: Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε. Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε.
2: Δεν ξέρω, έχω κάψει και εγώ κύτταρα. Δεν ξέρω.
1: Για πρέπει γραμμούλα μου, ποιος είναι.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Μάκη. Καλημέρα. Ξανά, θέλω καλησπέρα ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δίνω τη σειρά μου από εδώ και πέρα. Τη σήμερα το παιδί να βγει να βλέπει ο συγκεκριμένος.
0: Δεν τρέπεσαι ρε, δεν τρέπεσαι.
2: Όχι
3: ρε, είχα
2: τι ρε. Το μήνυμα που είναι.
0: Ποιο μήνυμα πήρες.
2: Πού είναι το μήνυμα.
3: Δεν το έχω στείλει.
0: Όχι ρε, το μήνυμα που πήρες από το φίλο που βγήκε.
2: Άλλο αυτό, εγώ το κατάλαβα και
0: εγώ. Ναι, εγώ λέω άλλο μήνυμα, το μήνυμα που πήρες από το φίλο που βγήκε.
1: Ότι ο Σαραβάκος έχει υπογράψει αυτόγραφο με τον Μαραντόνα.
3: Αφού το μοναδικό θέλω να μου πει ακριβώς το ίδιο να το πίνω κι εγώ. Με ανέβασε.
0: Είδες, η ώρα.
3: Όπως είναι μπροστά, ρε.
0: Ανεβήκαμε.
3: Από 94 πήρα Μαραντόνα Σαραβάκο.
0: Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε. Έπαιζε ο Σαραβάκος τότε με τον Μαραντόνα.
1: 94 έπαιζε ο Σαραβάκος.
2: Είστε σίγουροι.
1: Έπαιζε το 94
3: παιδιά. Πρόσεξε
0: βέβαια.
1: 94 έπαιζε ο Σαραβάκος.
2: Και χειράψει.
1: Τι γίνεται κύριε Χατζη.
3: Μπελό, Σωτήρης.
1: Ακούει.
3: Οι κάμερες αύριο θέλω να είναι λειτουργία. Έτσι.
0: Είναι όλες, να είναι ξέρεις, στιμένες.
1: Έχω 7 κάμερες στο μαγαζί.
0: Ή του μαγαζιού οι κάμερες.
1: Οι 6 θα γράφουν το γερασί μου. Αλλά του είπα του Χατζημαν, θα έρθει 8 η ώρα. Θα φάει, θα φύγει, θα πάει στα παιδιά.
2: Σωστά.
3: Εγώ
1: θα γυρίσει στις 10.
3: Στα παιδιά. Τώρα άμα πουλάει παπά και εκεί, μήπως κρατάει τα παιδιά και θα
0: έρθουν μετά τη δουλειά. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με Τζόρτζ. Αύριο δεν μπορώ να φύγω.
1: Άκουσε με Τζόρτζ. 8 ώρα είναι νωρίς. Αφήνει τα παιδιά σπίτι.
2: Έχει ήλιο ακόμα.
1: Έρχεται.
0: Εγώ ρε.
1: Τρώει.
0: Όχι ρε, δεν μπορώ να φύγω.
1: Μια κεφτεδάκι, ένα σηκώτη, μια τριοκαυτερή, όπως θα λέω εγώ τα τρία.
2: Σηκώτη.
1: Ναι. Πάει σπίτι στα παιδιά και ξαγυρίζει στις 10 και λέει δεν θα φάω. Μια κοκακόλα ζύρω θα
0: κάνω. Όχι, ρε, δεν θα γίνει. Εγώ θα έρθω, σου λέω, αν έρθει η μάνα μου σπίτι και φυλάξει τα παιδάκια, θα έρθω.
3: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, Βασίλη?
0: 13 και 12.
3: Εντάξει, χρειάζονται.
0: Λοιπόν, άμα έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 8.30, 9 παρά θα είμαι εκεί. Αν έρθει η μάνα μου. Αν δεν έρθει η μάνα μου, θα έρθω κατά τις 9 και δεν έρθω.
3: Επειδή, φίλε μου, Χάτζη, μου είχε μια απορία για τις ταυλίσια, την Πριζόλα.
2: Ναι.
3: Εγώ ξέρω ότι στα Βύσια ο συγκεκριμένος ο κύριος Βασίλης τρώει το στάβλο
0: και αφήνεται Βύσια.
2: Αυτά που λένε είναι συκοφαντίες, αυτά που λες, ντροπή σου, ντροπή σου. Διαβάλεις αυτόν τον κύριο που δεν τρώει το παραμικρό.
0: Όχι, εγώ δεν τρώω στα Βύσια με τη μοσχαρίσια γιατί τη φτιάχνουν και έχει λίγο αίμα και δεν μ' αρέσει.
1: Έλα, έτσι τρώει την πεζοδρομία.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει.
1: Τώρα, μην λέμε.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Δεν είναι αίμα, είναι αιμοσφαίρι.
0: Ναι, δεν μ' αρέσει. Εγώ θέλω να δει τη χοιρινή που ψήνεται κανονικά.
2: Δεν του αρέσει, Γιώργο, γιατί τρώει όλο το στάβλο.
3: Μην την κάνει σε νιέρε, φίλε, κάτι τέτοιο.
0: Σκυρό,
1: δεν τρώγεται, Γιώργο, μετά είναι ελάστιχο.
0: Μετά είναι ελάστιχο, δεν τρώγεται. Τσάμπα την παραγγέλνει δηλαδή. Έτσι λένε.
1: Έχω μια πελάτσα την τρώει καμένη.
3: Εγώ να σα πω. Εγώ μπέλω να σου πω ένα κόλπο για να δεις ότι τρώγεται. Άκουσε με. Και overcook. Την ώρα που τελειώνει ρίξε ένα κουταλάκι βούτυρο από πάνω και σερβίρεις έτοιμη.
1: Έτσι τη φτιάχνω.
3: Άμπρα.
1: Αλλά άμα την ψήσεις. Άμα την ψήσεις όπως λέει, έχω μια πελάτη σε τρώει καμένη. Άμα την τραβάς, Τεντώνει.

0: Εγώ την κόβω τη Μοσχαρίσια. Την κόβω, φίλε. Την κάνω.
1: Κομμάτι.
0: Κομματάκι.
2: Θέλετε να σας πω και κάτι και να το κλείσω.
1: Για πες.
2: Λοιπόν, είμαι σε ένα τραπέζι κάπου πολύ σοβαρό. Μιλάω για. Και είναι κάτι Άραβες. Μεγάλο τραπέζι. Οπότε ξαφνικά σκάει μύτη ποδαράκια με αρνί από σούβλα. Σκυμμένο πάνω το αρνί. Σου μιλάω για πολύ κύριε το μαγαζί. Το βλέπω εγώ, εντάξει δεν είναι. Και ακούω και λέει ο Άραβας στα αγγλικά, μπορώ να έχω μέλι. Λέω, τι λέει ο λαγάμας, τι μέλι τώρα. Θα φάμε να βγούμε τη ζέρτη. Και φέρνει φίλε το μέλι, ακούσε αυτό ρε μάγκες που σας πω. Και το ρίχνει, το φέρνει σε ένα λιχναράκι του λαδιού που σερβίρεται τα ψάρια για να καταλαβαίνόμαστε τι λέω, έτσι. Το λαδολέμουνο που βάζει.
1: Ναι,
0: σωστός.
2: Μπράβο. Και κάνει έτσι ρε φίλε. Σημαίνω το αρνί και το ρίχνει πάνω στο αρνί. Λέω με λακαμάς, λέω το χάλασε. Σερβίρουνε. Λοιπόν παιδιά, εγώ είμαι 56. Έχω μεγάλη γνώση των εστιατορίων.
1: Δεν μυρίζει ούτε τίποτα. Αυτό. Τίποτα, δεν μυρίζει καθόλου αρνί, τίποτα.
2: Φίλε, έπαθα ήττα.
1: Ναι. Κάνει κρούστα.
2: Έπαθα ήττα.
1: Κάνει κρούστα. Γενικά το μέλι το βάζουν σε πολλά φαγητά. Παντού το μέλι. Σε οτιδήποτε φαγητό.
0: Εγώ κάνω κότσι. Κάνω κότσι με μέλι.
2: Αρνί. Δεν έχω φάει.
0: Κότσι με
1: ναι,
0: μέλι.
1: Ναι, ναι, ναι, Γιώργο. Ναι. Και στο κότσι αυτό που λέει ο Σωτήρης, πάει στο χοιρινό πολύ, του τραβάει τη μυρωδιά, πάει στο αρνί.
0: Πατάτα baby με κότσι
1: ναι,
0: με
1: εννοείται
0: μέλι.
1: Εννοείται ότι πάει στο γουρνόπουλο.
3: Πάει, βάζουν πολύ μέλι, σε πολλά φαγητά βάζουν.
1: Παίζει, κάνει και την κρούστα και για αυτό το γλυκό ξύλο.
2: Θα ρωτήσω και κάτι τώρα και τους τρεις σας, για να δω τι μάγκες είσαστε. Ο Αστακός. Το όργανο του, το αρσενικό, πού το έχει για να το πω πιο χοντρά. Ξέρετε ή όχι.
1: Εγώ όχι, δεν ξέρω.
0: Δεν τρώω ψαρικά.
3: Δεν το ξέρω.
1: Έχεις πετύχει τώρα.
3: Βασίλη. Δεν ξέρω, όχι.
2: Στο λογαριασμό, ρε.
3: Α, ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Μα έκαψες πάλι. Στείλε το μήνυμα, στείλε το μήνυμα, να σε βρω.
2: Πες το ξανά το τηλέφωνο, πες το καλά.
3: Να το ξαναπώ. 6-9-40-39-943-943. Ένα, λοιπόν, ο τύπος λέει πριν ο προηγούμενος, λέει ο Τάσος, φοράει για τη γαλαρία, λέει.
0: Είναι με ένα, σαν ένα παλικάρι που στέλνει ο μήνυμα και έγραφε τα δικά του προφέσεις.
3: Α, αυτός,
0: τα χαπιά.
3: Ναι,
1: νομίζω ότι είναι όλη η γαλαρία μόνος του.
3: Ναι.
1: Για πάρτι σου.
3: Σαγανάκι με μέλι. Και
0: σαγανάκι με μέλι.
3: Ναι, ναι,
0: μαρμελάδα. Αυτό. Το έκανα σαγανάκι μαρμελάδα φράουλα.
1: Εντάξει, αυτό το πας στο σαγανάκι με μέλι και ρίχνεις και το κόλπο εκεί, το κριτικό που κάνει το έργο. Πάλι στο πάει με πηγάτε.
3: Καλημέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μηνυματάκι από το παλαιό Φάλινο. Γεια σου Κωστή μου.
0: Το χτύψε το κλέφτη.
3: Ποιος, Σαρτάκης.
0: Το πακέτο σου.
1: Όλο.
0: Ναι, βλέπω πάρτο. Θα το φέρει ο Χάτζημαν.
3: Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο. Θα το φέρει στο μαγαζί αύριο.
1: Ούτε μέχρι χαμάξι δεν φτάσει.
0: Το πρωί θα το κάνει φτερό.
3: Πρωινό.
0: Πρωινό με γάλα, το βουτύξει το γάλα.
3: Ο φίλος
0: φάει, δεν με ακούς.
3: Ο Θανάσης έστειλε μήνυμα από τη μέρα. Έφαγε. Πόσο να φάει.
0: Δεν έφαγε.
1: Έφαγα τρία κομμάτια.
3: Είναι αθεδίαιτα. Μην τον κολλάει στον άνθρωπο.
1: Τρία μετρημένα.
0: Τι θα φας αύριο.
1: Σαλάτα.
0: Και ένα κοτοπουλάκι.
3: Εντάξει.
1: Σαλάτα, ένα κοτοπουλάκι.
3: Ναι,
1: και ότι. Το καυτερί πάει αλλού. Ναι. Οι καυτέδες πάνε αλλού. Λου. Και τα μπριζολάκια πάνε αλλού.
3: Λου, τα πυρούνια.
0: Πάλι μπριζολάκια.
1: Μπορεί να μην πάρει μπριζολάκια.
0: Έφαγε μπριζολάκια.
3: Ο μπριζολάκια
1: θέλω. Α, τα τυροκολπά.
0: Κροκέτες.
1: Αυτές. Τέλος.
3: Θα τα φάει μόνος, να ξέρεις.
1: Δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
1: Από αυτά δεν ακουμπάει τίποτα.
3: Εκεί θα είμαστε.
1: Εάν ακουμπήσω, πληρώνω στο λογαριασμό μου.
3: Εάν θα ακουμπήσεις δηλαδή. Για να πληρώσω. Εντάξει.
0: Κασολά θα φάει.
3: Εγώ τρώω και στο φίλο μου τον Πελασγία. Περνάω και τρώω. Δεν έχω ανάγκη από φαγητό, κύριε Μπέλο. Να παραγγείλω να μου φέρει.
1: Εμείς δεν έχουμε φαγητό να φάμε.
3: Πάω στο φίλο μου
1: τον Πελασγία. Πάμε στον Μπέλο για να φάμε.
3: Πάμε στο φίλο μας τον Πελασγία και τρώμε.
0: Ωραία, να πηγαίνει στον κύριο Πελασγία.
3: Εύκολα.
0: Να πάτε, κύριε.
3: Εύκολα, κύριε.
0: Είσαι παγόνα, μην πάτε. Τι έκανε σήμερα.
3: Κέρδισε.
0: Δεν το είδα καν.
3: Κέρδισε.
0: Είχα δουλειά εκείνη την ώρα, δεν το βάλα.
1: Κέρδισε.
0: Έβαλα λίγο τη Ρεάλ να δω τι γίνεται.
3: Κέρδισε εύκολα.
1: Ρεβάνς για τον περσινό.
0: Και παίζει με τη Ρίτα.
3: Ναι, πέρασε και η Ρίτα.
0: Δεν το πάρει η Ρίτα.
3: Τα δύο φαβορί φύγανε. Μα δεν γίνεται, δεν γίνεται εκεί πάνω σπουδαίο. Μια ομάδα που 50-50 με την ΑΕΚ. Δεν είναι κάτι τρομερό, δηλαδή.
0: Είναι λίγο καλύτερη από την ΑΕΚ παιχτικά.
3: Δεν το είδα εγώ.
0: Παίζει πολύ γρήγορα.
1: Πότε είναι ο τελικός?
0: Νομίζω την Κυριακή.
3: Σαββατό.
0: Σαββατό.
3: Σαββατό. Σαν νομίζω και νωρίς πρέπει να είναι. 9 νομίζω.
0: 9 ώρα.
1: Εμείς παίζουμε Κυριακή 7.30 και 2.
3: 7.30 και 2. Να είναι Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Τέλος.
1: Και τι θα πρωτοβλέπουμε, να τσακωνόμαστε, τι θα δούμε.
3: Εντάξει, ο καθένας στην ομάδα του, ρε φίλε, και θα κάνει ζάπινγκ.
0: Εγώ θα τα μοιράσω. Ένα ημίχρονο η μία μπροστά και ένα ημίχρονο η άλλη μπροστά.
3: Ναι, γιατί πού να κάτσει να είσαι στο δεύτερο του Παναθηναϊκού. Θα είναι 4 στο πρώτο, θα το αλλάξει το δεύτερο.
0: Θα βάλω τον Ολυμπιακό μπροστά στο πρώτο και στο δεύτερο τον Παναθηναϊκό μπροστά στο πρώτο, να τον ευχαριστηθώ.
3: Από τι δύο τηλεοράσει.
0: Δύο. Μία θα παίζει Ολυμπιακό, μία θα παίζει Παναθηναϊκό.
3: Εντάξει, και τι δύο θα τσέξει. Απλά ένα θα είναι ένα από τον ήχο.
0: Και δύο ήχο.
3: Δεν γίνεται, θα μπερδεύω τη φωνέ.
0: Ό,τι για να μην τσακώνομαι και δύο ήχο θα.
3: Θα μπερδεύω.
0: Προχτές,
3: θα μπερδεύω τη φωνέ.
0: Και στα δύο ήχο βάζω.
3: Τώρα εντάξει, Ολυμπιακή θα δουν Ολυμπιακό Πάο και οι Αγγλίε θα δουν Παναθηναϊκό Σάικ. Και θα έχουν το μάτι και στο κινητό.
0: Ένα ημίχρονο θα παίξει ο ένα μπροστά και ένα ημίχρονο θα παίξει ο άλλο μπροστά. Επειδή θέλουν όλοι να βλέπουν στη μεγάλη.
1: Και αύριο όποιο θέλει να βλέπει τον μπάσκετ εκεί, παιδιά.
3: Έχουμε μπάσκετ, έχουμε τηλεόραση, παιδιά.
1: Δεν έχετε δικαιολογία, πέσει και τον μπάσκετ.
0: Χωρίς ήχο.
3: Δεν το κάνουμε τον ήχο, μωρέ.
0: Ήχο θα έχει μπουζούκι.
3: Έτσι. Δεν το κάνουμε τον ήχο.
1: Δεν θα έχει και βιολί.
3: Όχι, όχι βιολί, δεν φέραμε βιολί.
1: Θα έχει αγκορντεόν.
3: Άμα ήταν αυτό βιολί.
1: Γιατί το ευαλιώτικο μπορεί να παίξει με αγκορντεόν.
0: Ναι, παίζει, παίζει.
3: Κιθάρα, μπουζούκι είπαμε και αγκορντεόν. Μια χαρά.
1: Α, και το ευαλιώτικο παίζεται μόνο.
0: Άρα είναι αυτοί, έρχονται κάθε Παρασκευή, παίζουν για πάρτι του.
3: Ναι, μια χαρά είμαστε. Θα και ο Τσουρέκη θα τραγουδήσει και ο Ασμούπε.
0: Αμέ.
3: Να και ο Τζίτσι θα τραγουδήσει και ο Ασμούπε. Παλάμπρινα.
0: Θα πει την Παλάμπρινα. Και το ένα εντό καθόταν. Ναι.
1: Μπορούμε να στείλουμε το Τζίτσι απέναντι στην εκκλησία να τραγουδήσει.
3: Γιατί ρε φίλε,
0: έχω...
1: να βαράνε καμπάνε μόνο του.
0: Έχω μικρόφωνο ασύρματο. Μπορεί να βγει μέχρι έξω στην εκκλησία.
3: Θα πάμε, να πάμε με το Μπρουνάζι στην πλατεία.
0: Θα βιντεοσκοπείτε.
1: Εμεί τι φταίμε. Ναι.
0: Θα βιντεοσκοπείτε.
1: Έτσι.
4: Intervention Sports. Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
5: Η ώρα είναι 2 και μισή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 2. Το Gigi πιο πιθανό το βλέ στο τμήμα τον βλέπω αν τραγουδήσει. Πιο πολύ στο τμήμα το βλέπω αν τραγουδήσει, λέει. Τον πάρει μέσα τον Gigi.
1: Γιατί να πάει μέσα?
0: Πανοχλεί του αστυνομικού ζύπλα.
1: Τα αφεντικό βλέπω μέσα για διατάραξη.
0: Γιατί ρε φίλε, δεν απαγορεύεται. Μέχρι τι ώρα είναι το...
1: Εγώ μέχρι τις 3 έχω.
0: Μέχρι τις 3 έτσι έχουν φύγει, ρε φίλε. Εγώ θα έχω φύγει. Εγώ τη σίγουρα θα έχω φύγει για το πρωί δουλεύω.
1: Εσύ.
0: Πρέπει να 6,5 ώρα να είμαι εδώ. Άρα εγώ θα χαλαζώ 10 ώρα θα φύγω. Να το ξέρετε. 12.30 μία βαριά.
2: Εντάξει.
0: Εσείς που δεν έχετε δουλειά το πρωί και μόλις ξυπνάτε. Εσύ έχεις το πρωί εκπομπή.
2: Τι έχω.
0: 12 ώρα είσαι εδώ.
2: Κάτι έχω το Σάββατο.
0: Τι έχεις το Σάββατο πάλι.
2: Κάτι έχω με το παιδί, δεν θυμάμαι.
1: Την Κυριακή τι βλέπεις τα μάτσα.
2: Την Γιώργο, Κυριακή την βλέπω τα μάτσα.
1: Άκου Γιώργο.
0: Άστο Γιώργο.
2: Κοίτα να δεις την Κυριακή.
0: Όχι, ας την Κυριακή.
2: Το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι βόλτα. Ναι.
0: Όχι, δεν σπάμε τη βόλτα. Κυριακή παίζει.
1: Τα μάτσα τη βλέπεις.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τι ναι. Βλέπεις εκεί.
2: Δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπεις. Τι δεν λέει, βλέπεις τηλεοράση, τι βλέπεις.
2: Δεν βλέπω, δεν βλέπω.
0: Τι δεν βλέπεις, παιδί
2: μου. Δεν βλέπω. Έχω...
0: Μπορεί να πεις ένα χιδίο.
2: Θα πω για τα μάτια μου.
0: Ωραία, μπορεί να πεις ένα χιδίο. Τριπλή.
2: Ναι.
1: Τι έχεις,
2: ποταμί. Το άλλο
1: παιχνίδι. Ποταμί.
2: Ο Χρακλίδα.
1: Ή κατάχτη.
0: Από την αρχή ξεκινάμε πρώτα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Και οι δύο πέσουν σε 7.
0: Ωραία, 7.30.
2: Ναι.
0: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός. Ναι. Παναθηναϊκός.
2: Ξεκινάμε από τον πρωτοπόρο. Ποια είναι ο πρωτοπόρο. Αϊκ Παναθηναϊκός.
0: Χ. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
2: Δεν βλέπω μετά, δεν ξέρω.
0: Αν
2: με βάλει να τσακώνει με τον Γιώργο.
0: Μπα πει ένα χιδίο, ρε φίλε. Και άσε μέσα. Για να μην
1: τσακωθεί.
0: Με κανένα να μην τσακωθεί.
2: Ένα χιδίο.
0: Χιδίο.
2: Τριπλή.
1: Δεν παίζει.
2: Κατάλαβα.
0: Όχι, δεν παίζει τριπλή. Δεν παίζει.
1: Μέχρι
0: να βάλει τρία ποσά, ναι. Πρέπει να βάλει μια διπλή.
2: Θα το παίξω στον Μπέλμπιντερ.
0: Μπέζει στον Μπέλμπιντερ.
2: Ένα χιδίο.
0: Τι ένα χιδίο, ρε.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει αυτό το Μπέλμπιντερ. Τι τρελό μπλε.
1: Δεν παίζεται.
0: Διπλή θα πει.
2: Δεν παίζει την ομάδα μου.
0: Αυτό εντάξει, το δέχομαι. Το δέχομαι. Α, τι βλέπεις αν το έπαιξε.
1: Εγώ άλλο σου κάνω μια ερώτηση.
0: Γιατί εγώ λέω ότι δεν παίζω
1: τον Ολυμπιακό νομά. Δεύτερο ή τον Ολυμπιακό τρίτο.
2: Τον θέλω τρίτο.
1: Τον θέλεις τρίτο.
2: Ναι.
0: Άρα,
2: πού
0: Ολυμπιακό.
2: Να πάει δεύτερο.
0: Άρα το είπε μόνο του. Τον πίεσε κύριε Μπέλο. Γιώργο, βλέπεις, δεν τον πίεσε εγώ.
2: Πού να πάει δεύτερο.
0: Ο Μπέλο τον πίεσε και είπε διπλό.
1: Του κάνει ερώτηση κρίσεω.
0: Είπε διπλό.
2: Όπως είναι. Όπως είναι. Να βγει στο Champions League όπως είναι.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, πριν από ένα χρόνο η ίδια ομάδα ήταν. Πήρατε το conference.
0: Και αυτό που, και αυτό που λέει ο Χάτσιμαν. Και αυτό που λέει ο Χάτσιμαν είναι λάθος τώρα.
1: Τι λείπει, λείπει ο Φορτούνης.
2: Λείπει ο Φορτούνης, λείπει ο Ποντένσης στα καλά του.
0: Ναι, αυτό που λέω,
2: λείπει ο Όρτα, λείπει ο Ιμπόρα.
0: Αυτό που λες όμως είναι λάθος. Γιατί λες που θα πάμε στο Champions League. Μα δεν θα πάμε αυτήν την ομάδα, θα χρόνο είναι άλλη χρονιά. Έχετε καλοκαίρι μεταγραφές.
2: Είπα, δεν ξέρω, ακούς.
0: Ναι, ακούω.
2: Κανονικά ελληνικά μιλάω. Λέω έτσι όπως είναι. Πού να πας.
0: Δεν θα είναι έτσι η ομάδα, ρε φίλε.
2: Δεν το ξέρω.
0: Θα το ξέρω. Σίγουρο δεν το ξέρω. Θα είναι έτσι.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα μείνει έτσι χωρίς να πάρει παίχτη κανένα.
2: Οι ομάδες βελτιώνονται, υποτίθεται.
0: Εγώ σου ρωτάω.
2: Δεν με ακούς, σου ρωτάω.
0: Ναι, βελτιώνονται, λες.
2: Ναι. Φέτος δεν βελτιώθηκε. Ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Του χρόνου του Τσάπεζ είναι άλλη χρονιά όμως. Καινούργια χρονιά.
2: Μέχρι φέτος ο Ολυμπιακός χειροτέρεψε.
0: Ναι, αλλά είναι άλλη χρονιά.
2: Δεν σου λέω ότι δεν θα γίνει το ίδιο του χρόνου.
0: Αλλά δεν θα πάρει παίχτη, λες. Αυτό λέω.
1: Το Τσάπεζ Λίκ να δείτε τι αριθμίσει με τον Ολυμπιακό.
2: Την ομάδα τη θες για όλο τον χρόνο. Δεν τη θες για τα 7 παιχνίδια που θέλουν οι παίχτες να παίξουν.
1: Στο Champions League είσαι δυσαρεστημένος με τον Ολυμπιακό.
2: Είμαι υπερευχαριστημένος. Αλλά είμαι φόλα δυσαρεστημένος γιατί δεν μου βγήκε τελικά από το μυαλό ιδέα ότι διαλέξαμε παιχνίδια όλοι.
1: Όλοι οι παίχτες διαλέγουν παιχνίδια πλέον.
2: Όλοι διαλέξαν, όχι μόνο οι παίχτες.
1: Εδώ ο Ράφα θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό και να αλλάξει 14 παίχτες.
2: Ναι. Ο προπονητής διάλεξε παιχνίδια. Η διοίκηση διάλεξε παιχνίδια για μένα. Δεν έχετε έδωσε την ίδια βαρύτητα στο Άμστερνταμ με τη Λιβαδιά.
0: Ναι, γιατί εντάξει, είναι.
1: Όχι, σου είπε. Η Λιβαδιά είναι εύκολη, πάρε την κερδίσω. Στον έχει πάρει να κερδίσω όπω και να έχει.
0: Αυτό που λέει είναι
2: αυτό
0: λίγο.
2: Αυτό θέλω λοιπόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Αυτό που λέει ο Χάτζημαν έχει κάποιο δίκιο, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και παραγωγό στον άρρωστο μέχρι να βγει ψυχή του τώρα. Ότι παίξαμε με τον Άγιαξ και δεν παίξαμε τη Λιβαδιά. Λιβαδιά όμω δεν είναι Άγιαξ να παίξει επιθετικά και να φανεί κι εσύ. Λιβαδιά παίζει αμυντικά. Ο Βόλος παίζει αμυντικά.
1: Μια χαρά επιθετικά έπαιζε Λιβαδιά.
0: Λέω ωραία, ελληνικά θέλει Λιβαδιά. Η Λάρισα, α πούμε, ήρθε και έπαιξε Κατενάτσιο. Ο Κυβισιά έπαιζε τον Μαροφυλάκα σε μεθεσμένα κάτω. Αυτό δεν το έκανε η Μπάγκερ Λεβερκούζεν, ούτε το έκανε η Μπαρσελόνα, ούτε το έκανε ο Άγιαξ.
2: Μήπω τη μάθαμε.
0: Καταλάβει, αν ο Άγιαξ έκανε ό,τι έκανε η Κυβισιά, έπαιζε τον Μαροφυλάκα κάτω. Αν
1: έκανε 20 ευρώ στοίχημα τη γραμμή που χτυπάει ο Γιώργο.
2: Ναι. Πώ η Αιτχόβεν έκανε δύο ευκαιρίε στο Φάληρο.
0: Λέω ρε φίλο, όμω δεν είναι μια ομάδα που θα παίξει αμυντικά. Ο Ολυμπιακό έπαιξε καλύτερα.
1: Και ήταν... καμία.
0: Δεν είναι, ας πούμε, αν ερχόταν η Αιτχόβεν και έπαιζε όπως Κηφισιά, ο Μαροφυλάκας έπεθε σε 9-100, πάλι δεν θα κέρδισες.
2: Ολυμπιακός, φίλε, βρες την άκρη.
0: Ναι, ρε φίλε, αυτό σου λέω, ότι μη συγκρίνεις το Champions League με το πρωτάθλημα το ελληνικό. Το πρωτάθλημα ελληνικό είναι πολύ πιο εύκολο από το Champions League. Απλά είναι μαραθώνιος. πρέπει να είσαι προσεκτικός όλη τη χρονιά.
2: Την απόδοση των παιχτών στο Champions League σε 5 παιχνίδια την ήθελα στο πρωτάθλημα. Δεν την πήρασε κανένα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Είναι και όμως και άλλοι, παίζουν και άλλοι μπάλα όμως. Δεν παίζει μόνο Ολυμπιακό.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τη Ρεάλ.
0: Όχι, αυτό σου λέω. Μην συγκίνησε ανώμια πράγματα. Μην συγκίνησε Ρεάλ με ΠΑΟΚ. Είναι άλλο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.
2: Ερώτηση λοιπόν.
0: Δηλαδή θέλω να σου πω, ο Βαγιακάνο σήμερα πέρασε τελικό. Η Βαγιακάνο οποία έφαγε 3 γκολ περίπατο στη Φιλαδέλφεια και τυχαία πέρασε.
2: Ερώτηση λοιπόν.
1: Και δεν με το πάρει κιόλα.
0: Αυτό, και δεν με το πάρει κιόλα.
2: Πώ μπήκε ο Ολυμπιακό με τον ΠΑΟΚ στο Καρασκάκι στο Μάστο Κυπέλου. Πώ μπήκε ο Ολυμπιακό με τη Ρεάλ και την πάτησε κάτω ένα τέρτο. Γιατί να μην κάνει το ίδιο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, σου λέω είναι άλλα παιχνίδια, ρε φίλε.
2: Τι άλλα παιχνίδια.
0: Είναι άλλα
1: μπορεί
0: παιχνίδια.
1: Μπορεί εγώ να επιλέγω το παιχνίδι που θα παίξω, ρε φίλε.
2: Σου ξαναλέω λοιπόν ότι διάλεξαν παιχνίδια όλοι.
0: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός πλέον με τη Ρεάλ μπήκε όπως μπήκε, προηγήθηκε και πέδεσε ένα τέταρτο και φάει 4 γκολ.
2: Ωραία, και μετά.
0: Λέω, είδε σε αναφορά που λε. Σου λέω άλλο πράγμα ο ΠΑΟΚ, άλλο πράγμα η Ρεάλ. Ναι, είπε... όταν είδε ότι ο Ολυμπιακός είναι καλός και σοβαρεύεται, σου βάλε 4 γκολ περίπατο. Και μετά πάλι χαλάρωσε και βάζει. Μετά... Ανέβηκε εσύ πάλι καλά, έπαιξε καλά και βάζει.
2: Πίεσε και έκανε καθυστερήσει τη Ρεάλ.
0: Έβαζε γκολ. Άλλο παιχνίδι με τον
2: λοιπόν, ΠΑΟΚ. Ανάγκασε και τον ΠΑΟΚ να σου κάνει καθυστερήσει. Όχι να κάνει βόλτες.
0: Ναι, με τον ΠΑΟΚ έπαιξε διαφορετικά. Άλλο ΠΑΟΚ, άλλο Ρεάλ.
2: Λέω, δεν έπαιξε.
0: Ναι, όσο έπαιξε.
2: Αυτό σου λέω. Δεν έπαιξε. Γιατί λίγο να έπαιζε δεν θα είχε αυτή την εικόνα.
0: Λοιπόν, για πάμε γραμμούλα. Καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα για να δούμε. Να πάρω επόμενο. Καλημέρα. Μην μπερδεύεις τα Champions League, το έχω ξαναπεί με τα ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν έχει καμία σχέση τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά
1: Μανολή.
0: Με τα ελληνικά. Καμία σχέση.
2: Καμία σχέση δεν
0: έχει. Ολυμπιακός να κερδίσει τη Ρεάλ και να χάσει τη Λιβαδιά. Είναι άλλο πράγμα, άλλο παιχνίδι.
2: Τα μυαλά του δεν τα είχαν μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τα μυαλά του δεν είχαν παρεγγιάσει να μην είχαν ρίψει.
2: Γιατί παρεγγιάζει.
0: Μια δικαιολογία για να τη λέμε.
2: Γιατί είδα μπάλα εγώ φέτος στον Ολυμπιακό.
0: Μπάλα μπορεί να μην είδε γιατί δεν έχει καλή ομάδα Ολυμπιακό.
2: Αυτό σου λέω.
0: Δεν μπορεί να έχει καλή ομάδα με τη Ρεάλ όμως για να μην έχει με του άλλου.
2: Άρα.
0: Έπεσε σε βραδιές που ήταν καλό.
2: Όλες τις βραδιές ήταν καλό ο Τσάμπιος και όλες τις βραδιές ήταν κακό ο
0: Τσάμπιος.
2: Κάτι πήγε καλά.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Πού δεν ήταν καλό. Στο Λονδίνο δεν ήταν καλό.
0: Λέω ότι ο Ολυμπιακό μη συγκρίνει τα ανώμια πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή, σαν να μου λες τώρα ένας, θα μου πει κάποιος ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ρεάλ, έχασε από τη Λιβαδιά, αλλά καλύτερο ομάδα η Λιβαδιά τη Ρεάλ.
2: Αυτό δεν το λέει κανένας, το λέει αυτό είναι άσχετος.
0: Αυτό μου λες τώρα.
2: Δεν λέω αυτό. Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού.
0: Ναι, μου λέει για τον ΠΑΟΚ.
2: Λέω για την εικόνα του Ολυμπιακού, ξαναλέω.
0: Ναι.
2: Ναι, ποια ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.
0: Ο Ολυμπιακός ήταν καλός στο Champions League και ήταν κακός.
2: Ήταν απογοητευτικό στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ήταν κακός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
2: Πήρε ένα ντέρμπι.
0: Πήρε την ΑΕΚ.
2: Πότε.
0: Στην αρχή της
2: όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Πάλι δικαιολογία
2: βρίσκει.
0: Την κέρδισε την ΑΕΚ.
2: Όταν ψαχνόταν η ΑΕΚ, σου ξαναλέω. Τώρα την ξανακέρδισε.
0: Και εσύ να σου πω και εγώ ότι ο Ολυμπιακός Αντικόφεν κέρδισε μέσα στον Άγιαξ όταν ψαχνόταν ο Άγιαξ.
2: Γιατί θες να μου πεις ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλός φέτος.
0: Δεν λέω ότι ήταν καλός, αλλά μη σου λέω μη συγκρίνει ανώμια πράγματα.
2: Τι να συγκρίνω.
0: Με το πρωτάθλημα. Είναι άλλο πράγμα. Το πρωτάθλημα.
2: Άλλη ομάδα είναι δηλαδή στο Champions League, άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε φίλε, πάντα συνήθως με καλύτερους αντιπάλους που είναι πιο επιθετικές ομάδες και δεν κλείνονται, παίζει και άλλη ομάδα καλά, καλύτερα.
2: Τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται στο θέμα του πάγκου και κάθεσαι και παίζεις. Παίξε λοιπόν το ίδιο παιχνίδι παντού να κερδίζεις.
0: Για πάμε, καλημέρα. Ναι.
2: Τρελάθουμε.
3: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Βανκούβερ.
0: Να ακούω.
3: Να κάνω μια ερώτηση στο Χάτζημαν.
0: Ναι, με, σε ακούει.
2: Κάνεις και δύο.
3: Χάτζημαν, θυμάσαι την πρώτη φορά που ήταν στον Ολυμπιακό ποτέ.
2: Βεβαίως.
3: Πριν να πάει στην Αγγλία.
2: Βεβαίως.
3: Εσένα σου άρεσε σαν παίχτης τότε.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.
3: Εγώ τον είχα πει άπαλο.
2: Δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν άμπαλος, αλλά μην τρελαθούμε. Τη δεύτερη χρονιά.
3: Εγώ λέω, τι τον είχα πει.
2: Πολλοί τον είχαν πει, μη
3: είχα
2: συνειδητοποιήσει.
3: Μιλάω για την πρώτη φορά που ήταν στον Ολυμπιακό πριν να πάει στην Αγγλία. Έτσι.
2: Βεβαίως.
3: Φέτος.
2: Φέτος δεν υπάρχει, γύρισε, δεν υπάρχει ποτέ.
3: Κάνατε σαν τρελή. Να γυρίσει από τη Σαουδική Αραβία που ήταν.
0: Έτσι κάνατε, αυτή είναι αλήθεια.
2: Ναι. Πες μου, ποιος δεν έκανε.
3: Εγώ.
2: Ωραία.
3: Εγώ έχω βάλει καυγάδες ομερικούς με το Βερβελέ στα παραπολιτικά. Mm-hmm. Φέτος, γιατί του λέω ο Ποντένση για μένα δεν κάνει στον Ολυμπιακό. Κοίταξε να σου το πω απλά. Αν ο Ποντένση ήταν ο μεγάλος παίκτης που εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι είναι, άμα θέλει και ο Ιώγος από το Λονδίνο, να πάρει μέρος στη συζήτηση, να το δεχτώ. Αν εσείς οι Ολυμπιακοί νομίζετε ότι ο Ποντένσε είναι ο παίχτης που νομίζετε ότι είναι, θα έχει ένα κασέ πάνω από 15-20 εκατομμύρια. Το κασέ του Ποντένσε ξέρεις πόσο είναι. 5 εκατομμύρια.
2: Πόσο?
3: 5.
2: Δεν είναι 5. Τέλος πάντων. Είναι 7,5 αλλά δεν έχει να κάνει.
0: Τώρα είναι 5 που δεν παίζει καλά. Όταν ήταν καλός πήγε στην Αγγλία, στην Αγγλία πήγε με πολλά λεφτά. Δώσαν οι Άγγλοι για να πάει.
3: Ναι, βρε.
0: Το ίδιο κάνανε και οι Σαουδικοί και οι Άραβες. Δώσανε πολλά λεφτά. Εντάξει, όταν ένας παίκτης. Όταν ένας παίκτης είναι στην κάτω του, στα κάτω του.
1: Είναι για 6.
0: Χαμηλώνει και η αξία του. Γι' αυτό ποτέ δεν σε έκανα μεταγραφή στην Αγγλία με πολλά χρήματα. Γι' αυτό τον πήραμε μετά στη Σαουδική Αραβία με πολλά χρήματα. Μετά όταν πέφτει, αρχίζει να πέφτει το κασέ του. Να και ας πούμε τώρα ο Γκαρσία, ο Λιβάη πήγε στη Σπάρτακ Μόσχας, τον πήρε 15 εκατομμύρια, 16.
1: Τον πουλήσει 4.
0: Και τώρα τον πουλάνε 5-6 εκατομμύρια.
2: Με το ζόρι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Και ποιος θα τον πάρει.
0: Είναι αλόγος, ναι. Είναι αλόγος ότι ο παίχτης τι πορεία κάνει. Αν ήταν ο Γκαρσία καλός, θα πήγαινε 40 εκατομμύρια τώρα.
2: Μη συγκρίνεις τον Ποντένσε της δεύτερης χρονιάς με τον Ποντένσε φέτος. Δεν έχει καμία, δεν υπάρχει φέτος ποδοσφαιριστής
0: ναι,
2: Ποντένσε.
0: Δεν υπάρχει, ναι.
2: Έτσι, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Ποντένσε.
3: Μα το μάθε, εγώ το λέω εντάξει. Από την αρχή της περίοδου, δεν το λέω τώρα.
2: Μπράβο σου. Εντάξει, μαγκιά σου, αφού το
3: είδες. Έχω βάλει ομερικούς καβγάδες με τον Βερβελέ.
2: Και εγώ περίμενα τον Ποντένσε φέτος να δείξει κάτι διαφορετικό. Δεν έδειξε τον παραμικρό, εξέθεσε πάρα πολύ κόσμο.
3: Το ότι όταν πήρε το κόμφερς Ολυμπιακός, ο Ποντένσε ήταν μια μονάδα καλή. Δεν ήταν ο Ποντένσε που έκανε τον Ολυμπιακό. Ήταν οι υπόλοιποι παίχτες.
0: Ήταν και αυτός.
2: Ήταν πολύ καλός και ο Ποντένσε τότε, αλλά ήταν πάρα πολύ καλή και η ομάδα τότε. Γιατί είχε πολλά εργαλεία τα οποία ήταν στο πικ τους. Έτσι, ήταν ο Κάρμο, ήταν ο Ιμπόρα, ήταν ο Όρτα, ήταν ο Φορτούνης, ήταν ο Ποντένσε, μην τρελαθούμε. Και ο Μεντιλίμπαρα στα καλά του.
3: Αυτή τη στιγμή, και market value του Ποντένσε, είμαι το έχω μπροστά μου, είναι 5 εκατομμύρια.
2: Τώρα είναι πολλά.
3: Περίμενε. Ναι. Στη Γουλς, από τη Γουλς πήγε στην Αλ Σαμπάμ, με 5 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός τον πήρε από τη Γουρς λόν 1,5 εκατομμύριο. Όταν πήγε στη Γουρς, η Γουρς πλήρωσε 19,6 εκατομμύρια.
1: Κοροϊδέα της έπιασε.
0: Όχι, ήταν καλό.
3: Τα έχω μπροστά μου τώρα.
2: Η Γουρς πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά και δεν μπορούσε ο Ολυμπιακός να πει όχι. Ένα αυτό. Δεύτερο τον πήρε δανεικό μετά ο Ολυμπιακός. Και τώρα πάλι δανεικό τον έχει.
3: Ούτε στη Γουρς έκανε τίποτα, ούτε στην Ασαμπάμ, ούτε στον Ολυμπιακό την τρίτη φορά. Και σου λέω εγώ, δικαιώνομαι που την πρώτη φορά πέρα στον Ολυμπιακό τον είχα πει άπαλο.
2: Εντάξει. Okay. Όταν έκανε τη χρονιά στο...
3: 30 χρονών είναι.
2: Όταν έκανε τη χρονιά στο Conference ήταν απαλός.
3: Μας το είπα. Όχι, δεν ήταν, αλλά ήταν όλη η ομάδα που έπαιζε μπάλα τότε.
2: Μπράβο. Άρα όμως έπαιζε και αυτός όμως,
1: Είναι ένας παίκτης πάνω το μέτριο, πιστεύω.
3: Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτός, ήταν και άλλοι παίκτες που τον κάνανε παιχταρά.
2: Κανείς δεν κερδίζει μόνος του.
3: Ναι, αλλά τώρα τι κάνει, αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Τώρα όλη η ομάδα είναι χαλιά.
3: Δεν πήρα να μαλώσουμε.
2: Την άποψή σου λες και καλά κάνεις.
3: Για μένα πάντως ο Ποντένσε, η τρέλα που κρατάει τους Ολυμπιακούς με τον Ποντένσε, που κρατούσε, τώρα δεν τους κρατάει. Και ακόμα σήμερα πιστεύουν ότι ο Ποντένσε μπορεί να αποφύγει τον Ολυμπιακό, δεν το παραδέχομαι, ούτε το δέχομαι. Okay. Για μένα ο Ποντένσε δεν είναι ο παίκτης που οι Ολυμπιακοί τρελαίνουν.
2: Για πάρα πολλούς. Η απόδοσή του.
3: Εγώ νομίζω ότι.
2: Δεν είναι αυτή που περιμέναμε.
3: Νομίζω ότι δικαιώθηκα δηλαδή στην ουσία. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Οκ, φίλε μου, να είσαι καλά.
3: Εντάξει,
0: καλημέρα. Για χαρά, φίλε. Λοιπόν, είμαστε 20, μάλλον 12 λεπτά πριν τις 3. Ο Γιώργος λέει: η μεγαλύτερη εταιρεία Albert έχει τον Ολυμπιακό ένα 3 λεπτά να είναι στον όμιλο του Champions League. Τι να είναι στον όμιλο του Champions League,
1: να είναι δεύτερο δηλαδή.
0: Όχι, να είναι στον όμιλο του Champions League και να πάρει πρωτάθλημα. Μόνο έτσι είναι στον όμιλο.
2: Να περάσει.
0: Δεν λέει να περάσει. Λέει έχει τον Ολυμπιακό να είναι στον όμιλο του Champions League. Άρα σου λέει ότι.
2: Και να πει στου ομίλου πρέπει να κάνει προκριματικό γύρο. Πώς θα κάνουμε, πώς θα γίνει τώρα.
0: Ναι, ο φίλος έχει προγράψει το μήνυμα. Ναι. Σου λέει ότι θα είναι σε όμιλο του Champions League χωρίς να παίξει αγώνα. Δηλαδή θα πάρει πρωτάθλημα. Αυτό εννοεί.
2: Να μας το διευκρινίσει. Αυτό το λες εσύ.
0: Αλλά ένα 37 νομίζω είναι πολύ μικρό.
1: Όχι μικρό.
0: Είναι τρελό πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί
2: αυτό το
0: αυτό,
2: λες εσύ.
0: Αυτό. Έτσι ότι... καταλαβαίνω. Δεν γράφει όχι. Ο φίλος ότι τον έχει να μπει στα προκριματικά και να πάει τη Champions League.
2: Για να μπει στου ομίλου.
0: Δεν τον έχει αυτό όμως.
1: Τσακώνται γραμμή τώρα που βαρέξω.
0: Δεν το λέει έτσι όμως ο φίλος.
2: Διευκρίνησε ναι. Μας το Γιώργο.
0: Για πάμε, καλημέρα.
3: Λοιπόν, ακούσαμε κάτι.
0: Γρήγορα, Γιώργο, πάμε.
3: Τον αγαπητό φίλο, άκουσαμε τώρα γιατί αυτό που είπε είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το καταλάβετε, θα το εξηγήσω πολύ γρήγορα γιατί εγώ εκεί και γίνομαι μαϊντανός αλλά δεν μ' αρέσει. Λοιπόν, ο Ποντές όταν ήταν στον Ολυμπιακό, αν δεν είχαμε φάει τον τζαμπουκά από τους fans της πόρτης Λισαβόνας, δεν είπε περίπτωση ποτέ να είναι στον Ολυμπιακό. Πήγε ένα πρόβλημα λοιπόν. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω.
0: Που μπήκανε μέσα λες τότε.
2: Ναι.
0: Που μπήκανε μέσα. Ναι, ναι, 40,
2: 40 είχε ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Γι' αυτό και ήρθε. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Λοιπόν, είχε τον πρώτο χρόνο λοιπόν όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Είχε ένα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Το οποίο αυτό βελτιώθηκε όταν ήρθε στη Γουλς αποκτώντας και διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του βάζοντας όγκο. Γιατί ο Ποντένσε, αν θυμόσαστε, ήταν πάρα πολύ γρήγορο στην πρώτη χρονιά. Στο ένας με έναν, ενώ όταν γύρισε στον Ολυμπιακό από τη Γουλς δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο ήταν την πρώτη χρονιά που ήρθε, αλλά ήξερε πολύ περισσότερο μπάλα. Και η μπάλα δεν ξεχνιέται, μάγκες. Μιλάω και για το φίλο τον Ολυμπιακό που βγήκε και την καλησπέρα μου. Απλά κάνουμε διάλογο, έτσι. Λοιπόν, το ότι φέτος ο Ποντένσε δεν έχει αποδώσει, ο Ποντένσε είναι τεράστιος παίκτης να το γνωρίζετε, είναι ότι δεν έχει κάνει προετοιμασία καθόλου προετοιμασία. Και έχει να κάνει και με το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερες για τον Ποντένσε και το Φορτούνι, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο παίκτες, το 1-4 της Μακάμπη δεν υπήρχε πρόβλημα ποτέ να γυρίσει. Αυτοί οι δύο το γυρίσανε. Να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα. Στα 6 γκολ που βάλε ο Ολυμπιακός στη Μακάμπη, τα 4 είναι δικά τους. Και είναι αυτοί που βάλαν τον Ολυμπιακό στο 20-0-2 μπροστά. Με γκολ του Ποντένσε και γκολ του Φορτούνι. Λέω ψέματα, ρε μάγκες.
2: Συμφωνούμε απόλυτα.
3: Λοιπόν. Μη χρεώνεται έναν παίχτη. Λέει σε 1,5 εκατομμύριο. Τι 1,5 όταν γύρισε από την Γουλς ο Ποντένσε, ήρθε δανεικός στον Ολυμπιακό. Δανεικός ήρθε.
0: Ναι, δανεικός.
3: Εντάξει, δανεικός ήρθε. Και ο Ποντένσε αυτή τη στιγμή που παίζει στον Ολυμπιακό, πάλι δανεικός παίζει. Τους έχετε για τόσο βλάκες τους Άραβες. Πλούσιοι είναι. Αλλά ξέρεις όταν είσαι πλούσιος, δεν είσαι και βλάκας. Να του δίνουν 5 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο. Έχετε αυτή την εντύπωση.
2: Γιώργο, δεν πληρώνει την υπεραξία μου.
3: Και η μπάλα δεν ξεχνιέται. Το ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει όμως ένα παίκτη, αγαπητέ φίλε, που με ακούς τώρα, γιατί είπε θα κάνω παρέμβαση και γι' αυτό κάνω. Χρεώνουμε τον Ποντένσε, έτσι, γιατί θέλουμε τον Ποντένσε να μαρκάρει, δηλαδή να είναι αριστερό μπακ ή δεξί μπακ, αναλόγως που παίζει, να γίνεται δεκάρι, να μας κάνει γκολ, να έχει το ένας με έναν και να παίζει και 110 λεπτά. Το ότι ο Ολυμπιακός θα χάσει, έχει πρόβλημα. Πες μου τα χάσει να σου πω τι ομάδα έχεις. Το ότι δεν έχει ένα δεκάρι Ολυμπιακός, γιατί έτσι θέλει να παίξω με τη Λίμπα, αφού θέλετε να τα ακούσετε, γιατί χρεώνουμε παίκτες χωρίς να πρέπει να τους χρεώνουμε, εντάξει. Ακόμα και τον Μπρούνο, θα σας πω και κάτι και για τον Μπρούνο ακόμα, ένα παίκτη το οποίο στον Ολυμπιακό είναι η δεύτερη αλλαγή του Ορτέγκα, όταν πάει στην Εθνική γίνεται άλλος παίκτης. Γιατί μόλις κάνει μισή φάση πάει να ξεμητήσει, σηκώνει το άλλο στον πάγκο και του γαυγίζει. Εντάξει.
0: Τώρα την Κυριακή, Μπρούνο και ο Ποντένσε, βασικούς
3: όπως λένε. Διώξαμε τον Μασούρα, Φορτούνης και Ποντένσε, αγαπητέ φίλε, τη δεύτερη χρονιά είχαν 64 γκολ στον Ολυμπιακό. 64 γκολ είχαν πετύχει τρεις τους. Εντάξει και ο Ολυμπιακός πήγε και άδειασε. Διώξαμε το Μασούρα με 15 γκολ, εξτρέμουνε σου κάνει 15 γκολ. Όταν τα center four των πρώτων ομάδων σου κάνουν 12. Είμαι παράλογος, έτσι.
2: Εντελώς.
3: Έχω ψέματα,
2: Εντελώς.
3: Εντελώς, Λοιπόν, καλώς με την Λίμπα, τον αγαπάω, τον ψεύω, με τον εκτιμάω. Εγώ δεν καταλαβαίνω, γιατί άκουσα και αυτό το τρελό, ότι φέρτε του, όπως το είπες εσύ, φέρτε τους παίκτες που θέλει αυτό, σοβαρά, ρε μάγκα. Σοβαρά, τι μας κάνεις, μούτρα. Για να σου πω και κάτι, ρε, με την Λίμπα. Είσαι Θεός, μας έβαλες στο Ευρωπαϊκό, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά άκου κάτι, ρε φίλε. Δεν μεγάλωσε ο Ολυμπιακός με σένα. Εσύ μεγάλωσες με τον Ολυμπιακό.
4: Γιατί πιο πριν πρωτάθλημα δεν είχες πάει στην ιστορία σου.
0: Εντάξει, με μεγάλος
4: και αυτός. Στον Ολυμπιακό πήρες πρωτάθλημα.
0: Μεγάλος και αυτός στον Ολυμπιακό λιγάκι. Του βάλανε λιθαράκι αυτός.
4: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω, ρε.
0: Κατάλαβα τι λες, φίλε. Αλλά και αυτός όμως έβαλε το λιθαράκι του στον Ολυμπιακό και μικρό και μικρό.
4: Πώς δεν το βάλε, ρε φίλε. Σου είπα μεγάλος, τώρα πάμε σε θυμάω. Αλλά θέλω να πω ότι ο Ολυμπιακός για μένα είναι προσωπική μου γνώμη, ρε φίλε. Και δεν αλλάζει. Δεν μπορώ να αλλάξω τώρα στα 56 μου. Ο Ολυμπιακός για μένα είναι Ολυμπιακός. Πάρα από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει κανένα. Ούτε ο
0: Γιώργος
4: μιλάει, ούτε ο Γιώργος μιλάει.
0: Σε αυτό ναι, εντάξει, συμφωνώ και εγώ.
4: Εντάξει, αυτή η ομάδα έχει δείξει μεγάλες χαρές και μεγάλες πίκρες στον κόσμο της. Περισσότερες οι χαρές, λιγότερες οι πίκρες. Αλλά τώρα τον αγχάζουμε παίκτες. Οι οποίοι στην Αγγλία έχουν δώσει διαπιστευτήρια όταν το δεξί εξτρέμ της Γουλς, ο Μαλιάς, ο Τζαμαϊκανός, τον θυμάσαι αυτό το. Το bodybuilder που είχε, το θυμόσαστε.
2: Πες τον Γιώργο πάλι.
4: Από τώρα ξεκινάει. Έχει σταματήσει το μυαλό μου τώρα. Ξέρετε για ποιον σας λέω.
2: Που έβαλε το κόλση στην Arsenal.
4: Αυτός τώρα που σας λέω πρέπει να είναι στην Φενέρμπαξη, έχει πάρει μάγκες. Αυτός ήταν στη Γουλς ο καιρό που ήταν
1: αποτέχτε. Βασάλευε με τα λάδια το κορμί του, το δαμάλι.
4: Το δαμάλι, όχι ψηλός, δεν ήταν ψηλός. Ήταν το δεξί εξτρέμ της Γουλς, έπεσε με εμάς τότε με το όταν...
1: Έβαζε λάδι στα χέρια για να μην τον προλαβαίνουν οι παίχτες.
4: Μπράβο, στο σώμα βάζει για να μην διάσου γλιστράει. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. Μπράβο ρε Σωτήρη. Αυτός λοιπόν, να ξέρετε, άμα διαβάσετε και τι δηλώσεις έχει κάνει για τον Ποντένσε, έμαθα πάρα πολλά πράγματα από τον Ποντένσε. Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω τον Ποντένσε, φέτος είναι χάλια. Αλλά δεν έχει κάνει προετοιμασία ρε μάγκα, δεν το ξέρετε. Έχετε ξαναδεί παίχτη να έρχεται μεταγραφή στον Ολυμπιακό δανεικός και να μπαίνει σε 30 δευτερόλεπτα και να σου κάνει γκολ κατευθείαν. Όταν προτόρθε, το δημόσαστε.
2: Με τον Παναθηναϊκό λες.
4: Δεν βγάζουμε άκρη στους παίχτες τώρα, σας παρακαλώ πολύ, γιατί έχει αλλάξει το σύστημα του Ολυμπιακού. Γιατί δεν έχει ένα κάρμο, γιατί δεν έχει ένα ριμπόρα. Γιατί δεν έχει, αν δεν το σου πω και έναν άλλον παίχτη, ο Ολυμπιακός θα σε δύο παίχτες. Γιγέρμε, υπάρχει γιγέρμε στον Ολυμπιακό.
2: Μακάρι να υπήρχε τέτοιος παίκτης τώρα.
4: Γιατί τον χάσαμε, γιατί ο πρόεδρος δεν ήταν 400.000 παραπάνω. Ή κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι, άντε αφού δεν τα ακούσετε, κάναν κοστολόγιο. Και λέγανε, έλα μόνο, Φορτούνης με ένα 500 πρέπει να μην είναι, εντάξει και πολλά είναι. Και αναγκάστηκε ο Κώστας και σκόρια και έφυγε για να πάει να πάρει 3.
2: Γιώργο.
4: Και όταν έμεινε στην ίδια στιγμή σε παίκτες 2.200, παραδείγμα τους χάρη τα Ρέμι, που ο Φορτούνης θέλει 4 τα Ρέμι, για μένα, προσωπικά.
0: Τον Τραωρέλες.
4: Τον Τραωρέλεο ρε μάγκα, μπράβο.
2: Γιώργο, μια απορία μπορείς να μου λύσεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Ποντένσε πρώτον, από ποιο να πάρει, από ποιο δεκάρι να πάρει πάσα, ένα αυτό.
4: Και δεύτερο,
2: θέλω να μου λύσεις μια απορία. Γιατί έγινε αλλαγή ο Ταρέμι στο 89 ρε φίλε.
4: Ρε φίλε, όταν θα μου λύσεις την απορία εσύ, αυτή προσπώ, εγώ θα σου πω γιατί είναι αλλαγή. Όταν μου πεις μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ που τον έβαλε στο 70,
2: ναι.
4: Το Γιαζίτζι, ναι. Κάνει τον γκολ, γκολάρα, ναι. Ακυρώνεται γιατί ήταν offside το Πιρόλα.
2: Ναι, δεν τον ξανάβαλε γιατί τον εκθέτει.
4: Όταν θα μου λύσεις αυτή την απορία, ναι. Θα σου λύσω και για τον έβαλε το 89 τον άλλον.
2: Αφού τον εκθέτει, κάθε φορά που τον βάζει τον εκθέτει, σου λέει έτσι, yeah, θα με εκθέσεις εσύ, έτσι ξαναβάζω.
4: Μπράβο. Πες λοιπόν στον αγαπητό φίλο που τον άκουσα και ξέρω ότι είναι Ολυμπιακός και δεν του κάνω παραπονά. Φίλε, ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε, τεράστια. Και άμα περάσει προετοιμασία θα δεις ποιος είναι ο Ποντένσε. Και να σου πω και κάτι, λες η Κυριακή τον Ποντένσε. Στο λέω σήμερα που είναι Πέμπτη. Την Κυριακή αυτή δες τον Ποντένσε. Ξέρω τι σου λέω, θα τον δεις. Ξέρει τεράστια μπάλα ο Ποντένσε, τεράστια μπάλα. Η διαφορά είναι στον Ολυμπιακό. Αυτοί που ξέρουν μπάλα, εμείς δεν τους θέλουμε. Εμείς θέλουμε άλλο που να τρέχουν, θέλουμε σαν τον Τσικίνιο, ο οποίος ο Τσικίνιο πολύ καλός παίκτης. Η μπάλα του ποτέ σε την ξέρει. Για πέστε μου.
2: Φαίνεται πιο χρήσιμος, αλλά την μπάλα του ποτέ σε... Το τσακ που έχει ο ποτέ σε δεν το έχει.
4: Ποια μπάλα να ξέρει, ρε, που έχει βρεθεί 4 φορές να σωτάρει και τις θέλει στα περιστέρια. Πλάκα μας κάνετε. Και ο άλλος κάνει γκολ να πούμε, σπάει 3 τρίπλες και τις θέλει στις αράχνες.
2: Φαντάσου
4: πλάκα
2: λίγο.
4: Μας κάνετε τώρα.
2: Δεν σουτάρει όμως άλλος. Εκεί φτάσαμε.
4: Άστο. Ο Ποντένς εντάξει, έχει δίκιο άνθρωπος ότι φέτος δεν είναι.
2: Δεν βλέπω.
4: Αλλά όχι τώρα να λέμε ότι ο Ποντένς δεν ξέρει μπάλα.
2: Είναι άμπαλα.
4: Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
2: Είναι άμπαλα.
4: Μην τρελαθούμε για αυτά που βλέπουμε.
2: Λοιπόν,
4: λοιπόν αυτά.
2: Χρωστάς μήνυμα. Χρωστάς μήνυμα. Γεια. Σα καλύπτω.
0: Άστα να τα κάνει τώρα.
2: Πήγε η ώρα.
0: Πήγα την ουσία με τον Γιώργο και πέρασε η ώρα και.
2: Έξι ώρα. Όχι. Πρέπει να σκοθώ.
0: Τι με νοιάζει εμένα με αυτό.
2: Καληνύχτα σα.
0: Δεν υπάρχει μπελόν. Στον κάνει ο φίλο είναι αυτό.
1: Εντάξει, φίλε. Εγώ, μου είπε. Μετά τέσσερι ώρα
0: τι
1: θα
0: πήγα. Τι παραπείμε σου πέρα.
1: Έχω μήνυμα.
0: Πέμπτο Παρασκευή έχει πομπή 2 με 5.
1: Είναι έκτακτη. Είναι έκτακτο.
0: Έχει πομπή 2 με 5 και Σαββατοκύριακο πρωινά.
2: Από πότε 2 με 5.
0: Εδώ και χρόνια.
2: 12 με 5.
0: 12 με 5 έχει εκπομπή. Δεν θα φύγει 3 ώρα, κατάλαβα.
2: Άδεια από τη σημαία.
0: Δεν υπάρχει, δεν σου δίνω άδεια.
1: Κάτι ετοιμάζει 12 με 2 και 2 με 5.
0: Πάμε διάλειμμα. 12 με 2 ετοιμάζω, κάτι ετοιμάζω. Θα τα μάθετε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τι.
3: Η ώρα είναι 3.